0: Της Ιόλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιόλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Παλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήσου Τρυπόδη.
1: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 4.
1: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
1: Με τέχνη τον καιρό.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη. Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

χέρια μας μόνα τα μάνταλα ανοιχτά και οι ερημιές να σβήνουν. Τα χέρια μας και που οι δρόμοι των χιλιών αγκυρώνουν.

οι γλώσσες, δυο των προυστών οι αστραπές.

μάτια μας, τα μάτια μας. Βροχή από τον αποσπερίτη, στα μάγουλα, στα μάγουλα.

Βλέπω ένα σπίρτο, έλα κάθισε εδώ. Πριν τις μνήμες μας μαζέψουμε, φτιάχνω φως.

πόσα λόγια σου είχαν μάθει για να λες. Γι' αυτό πάψε, τώρα πάψε και μην κλαις.

δεν είναι η αγάπη μονοπάτι φωτεινό. Έχεις παράγματα από καρδιές που κλείσαν. Μ' αφήνει πάνω σου ένα χρώμα γαλανό. Απ' τα φωτάκια του

0: στο Radio Paris. Η ώρα είναι 5.
1: Ρωμαίος!
2: Γιουλιέτα!
1: Από τον Μπορ την Μπένα!
2: Έργο παλιό!
1: Ασύγχρονο!
2: Που αφορά και σένα!
1: Γιουλιέτα η Ρώμανε!
2: Ρωμαίος Σακελαρίου!
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
2: Σε ρόλο παραμάνας!
1: Χωρίς καμιά ντροπή!
2: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
2: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
1: Ρωμαίο και Γιουλιέτα!
2: Τρεχάτε για να δείτε!
1: Σε πολιτείες και χωριά! Με γέλιο να χαρείτε!
3: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες σας διαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
4: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
5: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
6: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
7: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
6: Με τέχνη τον καιρό.
7: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη. Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
1: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

Αντίκρι μου ήρθες και κάτσες, αντίκρι μου ήρθες και κάτσες, σαν ήλιο, σαν φεγγάρι γέλαμε.

της βροχής ό,τι είχα με σκορπάει. Ψάχνω να βρω τι έφταξε, μα πιο πολύ πονάει. Εμείς οι δυο τόσο κοντά, τόσο παραμυθένια.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 6.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπο, την Πένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
3: τρεχάτε για να δείτε,
2: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
4: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στον χρόνο» από το Radio Paris.
5: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη 8 με 10 μόνο στο radioparis.gr.
6: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
7: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Radio Μπάχαλο με τον Μίμο Πάρη. Εδώ στο Radio Paris.
8: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Παλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη. Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
5: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάμε.

0: ενωμένοι.
1: Μένετε μαζί μας.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

ψηλά κυλούν μακριά τις οι φόβοι. Κι όσο ανυψώνεται μοιάζουν μικρά, στου χρόνου όσα λιώνουν την κόρη.

αγαπήσαμε, καρδιά μου κι ό,τι αξίζει. Έχει τη δύναμη καρδιά να το γυρίζει. Αυτά που γράφτηκαν σε κόλλες με μολύβι,

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 7.
1: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από τον Μπορ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
4: Τρεχάτε για να δείτε.
3: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
5: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη. Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε, ακούστε την στο www.radioparis.gr.
6: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάμε.

0: όλα.
1: Μείνετε μαζί μας.
2: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

χώρο καθρέφτης. Από όλους κρύβομαι σαν κλέφτης. Έχω γεμίσει το σώμα μου εικόνες και οι εποχές μου είναι πάντα χειμώνες. Έχω αγαπήσει ανθρώπους τυφώνες και έχω

0: χιλιάδες συγγνώμες.
1: Ακούτε Radio Paris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
2: Είμαι η Παρασκευή Δουρουκλάκη και ακούτε το τραγούδι μου «Δίψασα στην πόρτα σου» στο Radio Paris.

0: στο Radio Paris. Η ώρα είναι 8.
1: Ρωμαίος,
2: Γιουλιέτα,
1: από του Μπορ, την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
2: τρεχάτε για να δείτε.
1: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
3: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
4: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
5: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
6: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
7: Ο Αλέκος βγήκε από το παράθυσο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
8: Έρχονται τα τραγούδια που ακούς. Ποιος το ξέρει, ποιος μπορεί.

0: μείνετε μαζί μας.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
0: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Δανάη Παπαδημητρίου και ακούτε Radio Paris.

δικοί μου ονειρεύονται πως όλοι μας ξυπνάμε. Οι δικοί μου ονειρεύονται πως όλοι μας ξυπνάμε. Οι δικοί μου ονειρεύονται πως όλοι μας ξυπνάμε.

Τι να σου πω, αφού με έχεις πια ξεχάσει από καιρού. Είμαι στον κόσμο μου, στον κόσμο μου. Έτσι πέρασε ο καιρός, σαν χαμένος ναυαγός. Δίχως πρέπει και γιατί πόσο νοστάλγησα αυτή σου τη φωνή. Άκουσα πως έχεις κάποιον και μου πέσανε τα αυτιά. Και πως θες να ξεκινήσεις.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 9.
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Radio Paris και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
2: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
3: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη των καιρών. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
4: Με τέχνη των καιρών.
3: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
1: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στον χρόνο» από το Radio Paris.
2: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη 8 με 10 μόνο στο radioparis.gr.
3: Ρωμαίος
4: Γιουλιέτα
3: από του Μπορ την Πένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Γιουλιέτα η Ρώμανε.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
4: Τρεχάτε για να δείτε.
3: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
5: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
6: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Παλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη. Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
2: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάμε.

0: υπερβολή.
1: Ακούστε και αυτό.
0: Το Παγκράτη, Νέα Σμύρνη και Μοσχάτο.
1: Μείνετε μαζί μας.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε, ακούστε την στο www.radioparis.gr. Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

δρόμο. Κρύβω το θρόισμα του κόσμου, όπως φυσά μέσα από τα κτίρια, τα μαγαζιά, τα ενοικιαστήρια. Κάτω από το βαρύ παλτό μου είμαι εγώ και ο εχθρός μου, όπως ζητάμε βήμα-βήμα μια δουλειά μες στην Αθήνα.

το όνειρό μου, όπως μετράω το μερτικό μου. Τόση ψυχή αξίζει κάτι, λίγο ψωμί για τόσο αλάτι.

Κατήρι με συντροφιά που έφτιαχνε παρέα στα κρυφά. Όλη μου η αγάπη ήταν σε μια γειτονιά, κάθε μια γωνιά της μυρωδιά. Όλα μου τα χρήματα τα ξόδευα με μιας, είχα όμως ρέστα στην καρδιά.

Αγάπες τις κοιτούσα από μακριά, μου έφτανε των φίλων μου η σκιά. Τα είχα βρει με μένα κι έτσι πέρναγα καλά.

0: www.radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Αλέξανδρος Τζοβάνι και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Η σιωπή μου» στο Radio Paris.

0: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα. Κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
1: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάμε.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 10.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
2: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
3: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με Τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
2: Με τέχνη τον καιρό.
3: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
1: Ρωμαίος,
2: Γιουλιέτα,
1: από του Μπορ, την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
2: τρεχάτε για να δείτε,
1: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
3: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατυρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
4: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
5: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
6: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη. Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
7: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε, ακούστε την στο www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
8: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: Greek.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Είμαι ο Μάνος Τρυπιάς και ακούτε Radio Paris.

Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα. Κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.

0: Στο Radio Paris. Η ώρα είναι 11.
1: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα. Κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
2: Ρωμαίος,
3: Γιουλιέτα,
2: από του Μπο, την Πένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
3: τρεχάτε για να δείτε.
2: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
4: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
5: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
6: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη, εδώ στο radioparis.gr.
0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
7: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: σαγμένη και καταραμένη. Με τα δετά σανδάλια των αγγέλων και τα μακριά μαλλιά των αρχαγγέλων.
1: RadioParis.gr, because every music has its moment.
2: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

ξοδέψω, στα ζάρια την ψυχή μου ξανά θα παίξω. Και θα μου τάζουνε τον ουρανό με τ' άστρα της γης, όλα τα πλούτη και

ξοδέψω στα ζάρια την ψυχή μου, σαν να θα παίξω. Και θα μου τάζουνε τον ουρανό με τ' άστρα της γης, όλα τα πλούτη και τα κάστρα.

0: ξοδέψω στα ζάρια την ψυχή μου, ξανά θα παίξω και θα μου τάζουνε τον ουρανό με τ' άστρα της γης, όλα τα πλούτη και τα κάστρα.
1: Ακούτε Radio Paris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
2: Είμαι η Νικολέτα Φιλιππάκη και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Συνέβη η ζωή» στο Radio Paris.

Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.

τίποτα δεν θα μπορούσε να μας χωρίσει. Πως θα πετούσαμε πάνω από την πόλη σαν σύννεφα. Μα κάπου χαθήκαμε, στο τέλος η πόλη μας νίκησε. Με κομμένα φτερά, σέρνομαι στα ίδια στενά. Έσβησες, χάθηκες, δεν είσαι πουθενά. Δεν ανοίγω πια το παραθυρό μου. Οι αναμνήσεις μας τολερώνουν. Οι αναμνήσεις μας που φουντώνουν και καταπίνουν τον ήλιο. Τουλάχιστον εκδικηθήκαμε την πόλη. Τη σβήσαμε τον ορίζοντα. Την καταδικάσαμε σε ένα τέλειο το βράδυ που γεννήθηκε το δικό μας σκοτάδι.

προστατήσαμε κόντρα σε κούφια συνθήματα. Μα όταν βγήκαμε στην επιφάνεια έβρεχε και το νερό έπνιξε τις ελπίδες μας. Τώρα δεν είσαι πουθενά, βρέχει ακόμα πιο δυνατά. Τώρα φοβάμαι όταν πέφτει το βράδυ. Απέμεινε μόνο να με τυλίγει το δικό μας σκοτάδι. Κι εμείς θα ξεφτίζαμε. Κι εκεί στην υπόγεια διάβαση που φιληθήκαμε, επαναστατήσαμε μπροστά από τείχους βαμμένους με σπρέι. Επαναστατήσαμε κόντρα σε κούφια συνθήματα. Μα όταν βγήκαμε στην επιφάνεια έβρεχε και το νερό έπνιξε τις ελπίδες μας. Τώρα δεν είσαι πουθενά, βρέχει ακόμα πιο δυνατά. Τώρα φοβάμαι όταν πέφτει το βράδυ. Απέμεινε μόνο να με τυλίγει το δικό μας σκοτάδι.

0: Όποιος το πίνει πολεμάει κι αντέχει. Δεν τα αγοράζω, δεν πουλώ, μα με κερνάς και στο κερνό. Σαν το νερό των σταγιατών δεν έχει.
1: Κυλάει στις πέτρες.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 12.
1: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
4: Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
5: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

όταν μου άνοιξες την πόρτα. Καφέ με κέρασες με ψέμα. Διάρες γίνανε τα τόρτια. Κι όταν φυτέψαμε το σπόρο με βρώμικα ακόμα χέρια, οι υποσχέσεις κάναν τόρο.

Η νύχτα και τα αστέρια παίρνουνε φωτιά. Μα εμένα η ψυχούλα μου κρυώνει. Σηκώνεται μια δίνη στον ορίζοντα. Θα είναι της αγάπης μας η σκόνη. Το πρώτο, πρώτο γέλιο σου να ερχότανε στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα στο σώμα μου.

μας τα κομμάτια μας. Τους δυο μας θα σκορπίζει ως το φεγγάρι. Θα λιώσει το φεγγάρι από τη θλίψη μας. Και ένα κενό τη θέση του θα πάρει. Και ένα κενό τη θέση του

0: Radio Paris, .gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Μαρία Βούλγαρη και ακούτε Radio Paris.

Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.

ωκεάνος τυφλός, το μυαλό σου διαβάζει.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι μία.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
3: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
4: Ρωμαίος,
5: Γιουλιέτα,
4: από του Μπορ την Πένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
5: Ρωμαίος Σακελαρίου,
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
5: τρεχάτε για να δείτε,
4: σε πολιτείες και χωριά με γέλιο να χαρείτε.
6: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
7: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
8: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
9: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
8: Με τέχνη τον καιρό.
9: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη. Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: πάρεις .gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Άννα Κατσούλη και ακούτε Radio Paris.

0: στο Radio Paris. Η ώρα είναι 2.
1: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
2: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
3: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Radio Paris και την εκπομπή «Τσάκαρο Δευτέρα». Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα,
4: από του Μπόρ, την Πένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή,
5: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
5: τρεχάτε για να δείτε.
4: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
6: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
7: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
8: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
7: Με τέχνη τον καιρό.
8: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορτές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

τάσεις εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις στις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

0: σπίτι αυτό είναι χρόνια κλειστό.
1: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 3.
2: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
3: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
2: Με τέχνη τον καιρό.
3: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στον χρόνο» από το Radio Paris.
2: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Radio Paris και την εκπομπή «Τσάκαρο Δευτέρα». Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
3: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
4: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη. Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
5: Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
6: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

Ξεχνούσαμε το φαγητό, έχει παιχνίδι στο χωριό. Μην πας πιο εκεί, θα λερωθείς το νου σου, να μην τζακίσεις.

0: αυτό θα πει, παιδί.
1: RadioParis.gr. Because every music has its moment.
2: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 4.
1: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
2: Ρωμαίος,
3: Γιουλιέτα,
2: από του Μπορ, την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
3: τρεχάτε για να δείτε.
2: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
4: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στον χρόνο» από το Radio Paris.
5: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
6: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
7: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
8: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
7: Με τέχνη τον καιρό.
8: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10, μόνο στο radioparis.gr.
1: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη. Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
2: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
0: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάω.

0: μείνετε μαζί μας.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
0: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: ακούστε και αυτό.
1: Αυτό το κλάμα της ψυχής και την αγάπη τη στιγμή που σου περνάει. Είναι σαφώς.
0: Μείνετε μαζί μας.
2: Κατά βάθος εμείς είμαστε οι άλλοι και με τις πράξεις μας καθορίζουμε το παρόν και το μέλλον μας. Avanti, maestro.

σαν την ομίχλη που οργιάζει. Μοιάζει η ανάσα σου τυφλή υποταγή.

μουσική που έχει μεθύσει. Χορεύει ο έρωτας, φωνάζει τους θεούς και μες στο μαύρο χρώμα.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 5.
1: Τώρα, ο Βαλής, κάτι όλο.
0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Radio Paris και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
4: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
5: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
1: Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

Πάνω απ' τα αστέρια η σιωπή μετρά αιώνες. Σπάνει κομίτες και σκορπάνε στις ταράτσες. Πάλι μετράω στο ταβάνι τους χειμώνες.

Κι ύστερα ζουν οι μυρωδιές στα μαξιλάρια και οι φωτιές του έρωτά μας στα σεντόνια. Εγώ με ψάχνω μες στα μάτια σου τα άδεια και εσύ ξηρά.

0: Radio Paris, .gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Γεια σας. Είμαι ο Αντώνης Ανδρουλάκης και ακούτε Radio Paris.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 6.
1: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
2: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
3: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη. Εδώ στο radioparis.gr.
4: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
5: Ρωμαίος,
6: Ιουλιέτα,
5: από του Μπορ την Μπένα.
6: Έργο παλιό,
5: ασύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
6: Ρωμαίος Σακελαρίου,
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας,
5: χωρίς καμιά ντροπή,
6: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
5: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
6: τρεχάτε για να δείτε,
5: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
7: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
8: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
1: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
2: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη. Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
3: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
4: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και ακούτε Radio Paris.

0: την πένα.
1: Έργο παλιό.
0: Ασύγχρονο.
1: Που αφορά και σένα.
0: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
1: Ρωμαίος Σακελαρίου.
0: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
1: Σε ρόλο παραμονή.

0: Μάνας.
1: Κορίτσικα, μια ντροπή.
0: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
0: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
0: Τρεχάτε για να δείτε.
1: Σε πολιτείες και χωριά.
0: Με γέλιο να χαρείτε.

και πιο κοντά στον κόσμο, πόσο με έκανες να νιώσω, δημιουργούσαν μέσα μου. Η ομορφιά και εσύ είστε συνώνυμα, και δεν θα έδινα να ήμουν ένα αστεράκι δίπλα σου αυτό το

0: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
1: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 7.
2: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
3: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
2: Με τέχνη τον καιρό.
3: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Ρωμαίος,
2: Γιουλιέτα,
1: από του Μπορ την Πένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Γιουλιέτα, η Ρώμανε.
2: Ρωμαίο Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
2: Τρεχάτε για να δείτε.
1: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
3: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
4: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
5: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
6: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατυρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
7: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί σε...

0: Πάμε, πάμε, άντε, πάμε. Πού πάμε, πάμε, σε μια παραλία.
1: Έτσι
0: ναι,
1: πρέπει,
0: πάμε.
1: Παιδάκι μου,
0: καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Είναι η σατυρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση είναι ο Μίμος Πάρης. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Τρίτη από τις 7 έως και τις 8 ζωντανά. Λοιπόν, και γιατί σήμερα είναι αυτό που όλοι... ναι, έλα δώστε. Σαν σήμερα έφυγε ο μεγάλος ηγέτης. Δεν νομίζω, πώς το λένε, να ξαναβγεί σαν αυτόν. Όλοι οι άλλοι είναι, πώς το λένε, μικροί, σαν τον Ανδρέα. Ανδρέα, ζεις, εσύ μας οδηγείς. Ήταν 23 Ιουλίου του 1996.

0: και πέρασαν 30 χρόνια. Ατρέα, λείπεις.
1: Το Πασόκ είναι εδώ, ενωμένο αδυνατό. Περήφανα νιάτα, τιμημένα γυρατιά απ' της πατρίδας μας.
0: Κι όμως πέρασαν 30 χρόνια. Αντρέα, μας λείπεις. Τέτοιος ηγέτης δεν πρόκειται να μα τα ξαναβγεί σε αυτή τη χώρα που λέγεται Ελλάδα. Σε όποιον και τομέα να ανήκει σε αυτή τη χώρα, πρέπει να ξεχωρίσεις ότι ο Αντρέας ήταν και παρέμεινε ο ηγέτης.

όλη αυτή η πολιτική μας στέλνουν το λογαριασμό και εμείς πληρώνουμε. Να δω να με παίρνει άλλο ένα να ζητήσω. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό. Το λογαριασμό να έχουμε, ρε παιδί μου. Φέρε το λογαριασμό, αλλά να το πληρώσουν οι πολιτικοί μας. Αυτοί που είναι στο εκεί, στο κλουβί, με τις τρελές, κατάλαβες. Βάλαμε ένα τραγούδι γιατί στην πολιτική θες και ένα τραγούδι για να πάρεις τα πάνω σου. Ωχ, Παναγία μου, και μπαίνουμε στην πολιτική, σε αυτή την πολιτική, στους πολιτικούς μας που προσπαθούν, ρε παιδί μου, να κάνουν, πώς το λένε, να σου δείξουν ότι είναι αυτοί και είναι αυτοί, αλλά δεν είμαστε εμείς. Αλλά εμείς τι παθαίνουμε αυτό το πράγμα, έλα δώσ' το.

0: I don't understand which.
1: Κατάλαβες, κατάλαβα να λέω. Για πάμε να δούμε τι γίνεται. Αχ, Παναγία μου, έλα εδώ στο παιδί μου. Έλα, έλα. Να, θα σωθείς, φίλε και φίλοι. Θα σωθείς, πώς το λένε. Να, βγήκε. Το πόσο κάνει, κατάλαβες. Με αυτό θα σωθείς, θα σωθείς. Κατάλαβες, κατάλαβα να λέω. Διότι η κυβέρνηση φροντίζει και φροντίζει για σένα να μην, πώς το λένε, φροντίζει η κυβέρνηση, κατάλαβες, και φροντίζει γιατί φροντίζει, δεν φροντίζει μόνο για σένα, φροντίζει, κατάλαβες, φροντίζει. Πάμε, πού πάμε, έλα στους επόμενους να του δώσουμε συγχαρητήρια στην ομάδα αλήθειας εκεί. Μετέχει όπου πάει, έγινε γραμματέας ο πόσο κοστίζει. Και πάμε τώρα που πάμε, έλα δώσ' το. Τι να πάει, έπαθες, έλα κοκομπλόκ έπαθες, έλα δεν πειράζει. Να σε καλά Μισελ, Μισελ, Μισελ. Μισελ, Μισελ. Πάμε, γιατί λέτε ότι λέμε για τέτοιο, πάμε. Μην τρως παγωτά, γιατί τι, κοίτα τι παθαίνεις, έλα δώσε.
2: Προκαλέσουν προβλήματα και ποτέ, συγγνώμη.
3: Και ποτέ.
2: Για καιρό να φωνάξω και έπισε τώρα. Έχω ακολουθήσει ευρωστή το ήρεμο τώρα.
1: Και κατάλαβες, όταν τρως πολλά παγωτά, αυτό παθαίνεις, κατάλαβες. Άδωνη, μην τρως πολλά παγωτά.
2: Προκαλέσουν προβλήματα και ποτέ, συγγνώμη,
1: και ποτέ.
2: Για καιρό να φωνάξω και έπισε τώρα. Έχω ακολουθήσει ευρωστή το ήρεμο τώρα.
1: Παναγιά μου, τι τραβάμε και δεν το μαρτυράμε. Έλα, πάμε. Έλα, δώσ' του. Έλα, τι παθαίνουμε, έλα αυτό.

0: Κατάλαβες, κατάλαβα να λέω. Πάμε, δώσε το πόσο κάνει, έλα.
1: Αυτή η μούφα, αυτή
0: έλα,
1: η παπάντζα.
0: Παιδί,
2: ξεκίνησες πολύ χοντρά. Ναι, πού αναφέρεσαι.
1: Αυτό το πόσο σωστά κάνει Gov είναι η επιτομή της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
2: Είναι μια διευκόλυνση των καταναλωτών.
3: Οι καταναλωτές θα μπορούν να εισέρχονται στην πλατφόρμα, να αναζητούν το προϊόν που τους ενδιαφέρει και θα βλέπουν σε πραγματικό χρόνο πού πωλείται φθηνότερα, ώστε να κάνουν τις αγορές τους.
1: Τι διευκόλυνση είναι.
2: Σου δείχνει πού μπορείς να βρεις φθηνότερα τα προϊόντα που επιλέγεις.
1: Και...
2: εγώ πάω σε ένα σούπερ μάρκετ στο
0: παλιό
2: και βρίσκω μια πορτοκαλάδα 3 ευρώ.
1: Μπαίνεις λοιπόν σε αυτό το πόσο κάνει και κοιτάς πόσο έχει αυτή η πορτοκαλάδα σε άλλα σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
1: Και το βρίσκεις, ας πούμε, στο Περιστέρι 2,95.
2: Ναι. Άρα τι, πρέπει να πάω εκεί για να το πάρω φθηνότερα.
1: Τι βοηθάει αυτό στην ακρίβεια.
2: Υπάρχει κάποια τιμωρία σε αυτόν που το έχει ακριβότερα.
1: Όχι.
2: Καμία συνέπεια.
1: Όχι. Σε τι συγχρησιμεύει αυτό. Πες μου, μία χρησιμότητα. Μία.
2: Απλώς ενημερώνεις ότι αυτό το προϊόν είναι και πιο φθηνό αλλού.
1: Και.
2: Να σου πω, δεν θα ήταν καλύτερο να παρέμβει στην αγορά και εκεί που υπάρχουν καρτέλ, στις τράπεζες, στα σούπερ μάρκετ και οπουδήποτε αλλού και να ελέγξει την κατάσταση και να τιμωρήσει αυτούς που παραβιάζουν τους κανόνες.
1: Εδώ δεν μειώνει το ΦΠΑ.
2: Δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα.
1: Ναι, αλλά παρουσίασε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μαζί με δύο υπουργούς, τον Θεοδωρικάκο και τον Παστρυγίου. Παρουσιάσανε μια πλατφόρμα μούφα που είναι κάτι.
2: Επειδή
1: αστείο.
2: Είσαι ηλεκτρονικά ή μη αναλφάβητος, εσύ γι' αυτό δεν μπορεί να το παρακολουθήσει αυτό.
4: Θα έχουμε εβδομαδιαία αναφορά στον ίδιο τον Πρωθυπουργό.
2: Με αυτά που λες, με παραπέμπει σε μια δήλωση του Κωνσταντίνου Καστοριάδη, οι πολίτες έχουν τις κυβερνήσεις που τους αξίζουν.
1: Έχουμε και θα τη ξαναβγάλουμε, ε. Τι λες.
2: Κράτα μικρό καλάθι.
0: Κατάλαβες, κατάλαβα να λέω. Για να δούμε πόσο κόστησε. Γιατί. Και ο λογαριασμός έρχεται σε εμάς.
5: Είναι ένα βοήθημα.
6: Ένα
5: δεν είναι η λύση. Προφανώς
6: δεν,
5: προφανώς δεν είναι η λύση.
7: Τώρα. Να σου πω πόσο κοστίζει η πλατφόρμα αυτή. 340.000 ευρώ. 340.000 ευρώ του ελληνικού λαού πάνε στα βαφτίσια του ή καταναλωτής σε πόσο κάνει. Εάν κάποιος από την κυβέρνηση ή τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θεωρούν ότι ο κόσμος δεν ξέρει πόσο πληρώνει στο σούπερ μάρκετ και τη λαϊκή αγορά και περίμενε τον κύριο Μητσοτάκη να κάνει το πόσο κάνει για να μάθουν.
6: Αυτή
7: είναι βαθιά ανοιχτωμένη.
0: Κατάλαβες, το πόσο κάνει. Γι' αυτό κι εμείς μόλις βλέπουμε την ακρίβεια, τι κάνουμε. So,

0: Κατάλαβες, κατάλαβα να λέω, αχ, παιδί μου. Αχ. Να, τι παθαίνω στα... και αυτοί δεν βάζουν, ένα παιδί μου, νωρί στο Μουντιάλ τους αγώνες. Τους βάζω κάτι, μία, δύο, τρεις, πέντε, έτσι παθαίνω κι εγώ.
1: Τι πλάκα το κρίσιμα, Θεό.

0: Κατάλαβες. Αχ, τι παθαίνουμε και δεν το τέτοιο. Έλα, βρήκε τη λύση, τι έκανε, τι βρήκε, βρέθηκε η λύση, έλα, δώσ' του.
1: Παραπονιόμαστε ότι η βενζίνη είναι ακριβή.
0: Μάλιστα.
1: Περίμενε. Αν αντί να πηγαίνεις με 130 πας με 100, έχεις 30% οικονομία στην βενζίνη. Είναι μετρημένο.
2: Έχει μυαλό. Έχει μυαλό. Έχει μυαλό. Έχει μυαλό. Πολύτιμο. Γι' αυτό δεν το κουβαλάει μαζί του. Να το χάσει. Τι λέμε τώρα. Τάξιζε.
0: Κατάλαβες, κατάλαβα να λέω. Οφ, πάμε λίγο Άδωνη, έλα, πάμε, άντε, πάμε. Έχει πάθει σοκ, γιατί η Μισελ έπαθε, έλα.
3: Αυτές τις μέρες γίνεται η δίκη της πρώην Ευρωβουλευτού της Νέας Δημοκρατίας.
0: Έφαγε την καμπάνα, μπάς περιπτώσεις.
4: Ο εισαγγελέας έχει πει ότι πρέπει να κατέβει.
3: Για αυτήν την περίμενη διαρροή των email.
4: Ναι.
3: Διάβασα την εισαγγελική πρόταση που είναι υπέρ της καταδίκης της κυρίας Ασμακοπούλου. Θέλω δημόσια να πω το θεωρώ αδιανόητο.
0: Μάλιστα.
3: Ποινική καταδίκη πολιτικού. Προσέξτε.
0: Έλα.
3: Είναι άλλο το διοικητικό πρόστιμο.
0: Α, ναι.
3: Που και αυτό μπορεί να θεωρηθεί υπερβολικό υπό μία έννοια. Αλλά να πάει σε αυτό είναι ένα διοικητικό πρόστιμο. Και άλλο είναι η ποινική καταδίκη.
0: Μάλιστα.
3: Ποινική καταδίκη σημαίνει γράφει το ποινικό σου μητρό.
0: Μάλιστα.
3: Σημαίνει ότι σου καταστρέφει τη ζωή. Ποινική καταδίκη γιατί έστειλε mail ως πολιτικό.
0: Όχι.
3: Προφανώς αποφασίσει η δικαιοσύνη, αλλά εδώ ίσως να πρέπει η κυβέρνηση να λάβει μια νομοθετική πρωτοβουλία.
0: Τι να κάνει, να σωθείτε και πάλι.
3: Για τους πολιτικούς και την πολιτική επικοινωνία, τέτοιου είδους φάρματα να μην επιφέρουν ποινικές κυρώσεις. Γνώμη μου είναι, και δεν λέω μόνο την Άννα Μισελ Ασμακοπούλου, την οποία σέβομαι, εκτιμώ, αγαπώ, ήταν φανταστική και πολύ καλή βουλευτής και πολύ καλή συνάδελφος και πολύ καλή υπουργός. Συγγνώμη, πολύ καλή βουλευτής. Τα πάντα της, πάρα πολύ καλή και είναι αδικημένη αυτή τη στιγμή.
4: Κλείνουμε
3: μα. Αλλά το λέω και γενικά.
0: Τι το λες γενικά. Τι εννοείς, παιδί μου. Δεν σου αρέσει η απόφαση. Όταν σου αρέσει είναι ωραία η απόφαση, όταν δεν σου αρέσει δεν είναι. Πού θα πας, για να δούμε. Έλα και μετά, έλα.
3: Λοιπόν. Εγώ έχω σκοπό να πάω μέσα καλοκαίρι και στα Ψαρά.
0: Ναι, τι να κάνεις.
3: Γιατί έχω φτιάξει ένα καταπληκτικό κέντρο υγείας.
0: Έκανες.
3: Τοπ.
0: Ναι, τοπ. Αλλά,
4: Ψαρά.
3: Στα Ψαρά. Όταν σχεδιάσα το μεγάλο πρόγραμμα αναβάθμισης των υποδομών, είχε έρθει ο Δήμαρχος Ψαρών και μου έφερε μία μελέτη για να κάνουμε ένα πολύ σπουδαίο κέντρο υγείας στα Ψαρά. Ίσως και υπερβολικό για το μέγεθος του νησιού του πληθυσμού.
0: Τι είναι, πόρε, παιδί μου.
3: Αποφάσισα και το έκανα.
0: Ναι.
3: Και μάλιστα δεν έκανα μόνο το κέντρο υγείας, έκανα και κατοικίες γιατρών. Και θα πάω τις επόμενες μέρες, θα μείνω σε μία από αυτές τις κατοικίες. Ένα βράδυ.
0: Ναι.
3: Θα κάνω και Facebook Live και βίντεο μέσα από μία κατοικία. Θα το δείξω ότι μου φτιάξω.
5: Είναι 24 χρονών ο πλήτης γιατρός.
0: Για δες τι γίνεται.
5: Όπως είπες και εσύ, που το μέλλον, έτσι, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη μάλλον ολόκληρη του νησιού εξαρτάται από αυτό το γιατρό και την 24χρονη Μαρία που είναι επίσης νοσηλεύτρια. Δεν υπάρχει όμως, Γιάννη, φαρμακείο.
6: Φαρμακείο.
5: Στα Ψαρά. Δεν υπάρχει καθόλου.
7: Στην άκρη του Αιγαίου, στα κριτικά Ψαρά, η υγεία των λιγοστών κατοίκων δεν είναι αυτονόητη. Δεν υπάρχουν μεγάλες δομές, ούτε πολυπληθές ιατρικό προσωπικό. Υπάρχει όμως η ευθύνη και η αφοσίωση δύο μόλις ανθρώπων. Του 24χρονου Ιάσονα, που παράλληλα με τη στρατιωτική του θητεία είναι και ο αγροτικός γιατρός του νησιού, και της συνομήλικης του Μαρίας, που είναι νοσηλεύτρια. Μαζί σηκώνουν το βάρος μιας ολόκληρης κοινότητας.
3: Εκεί έχω φτιάξει ένα καταπληκτικό κέντρο υγείας.
0: Ναι, έκανες. Αχ, χωρίς νοσηλευτές, χωρίς γιατρούς. Για να δούμε τι είναι η υγεία. Η υγεία είναι...
8: Ξέρετε για τα ενίκια. Το ξέρετε, κύριε Τεμπονέρα, ότι η αξία της γης στην Ελλάδα,
0: μάλιστα,
8: αν ήταν 500 δις το 2019,
0: 500 δις.
8: Χάρη στην καταστροφή που κάνατε, σήμερα είναι στο 1-3, και ότι αυτό είναι δείγμα υγείας, το ότι η υγεία κρυβαίνει, ότι η περιουσία του Έλληνα ξαναπτύχθηκε.
9: Είναι δείγμα υγείας να ανταπεξέλθουν.
6: Ότι είναι ακριβά τα ενίκια. Χαίρομαι. Αυτά πρέπει να ακούγονται. Συνεχίστε.
8: Κάποιος αυτά τα ενίκια τα εισπράττει. Από εκεί και πέρα θα πρέπει το κράτος να έχει στεγαστική πολιτική.
9: Κύριε Κερίδη, και ποιος έχει να πληρώσει.
8: Θα πρέπει να έχει στεγαστική πολιτική.
9: Κύριε Κερίδη, και ποιος έχει να πληρώσει.
8: Θα πρέπει να φύγουμε.
10: Θα εισπράττει κάποιος, δεν μπορεί να τα πληρώσει ο κόσμος.

0: Ναι.
1: Δεν σημαίνει ότι όποιος βλέπει τους δείκτες και δεν ξέρει να διαβάζει τους δείκτες.
0: Εσύ τους ξέρεις.
1: Δεν αντιλαμβάνεται ότι η αύξηση μισθών υπερβαίνει την ακρίβεια και τον πληθωρισμό.
0: Όχι, Παναγία μου. Όχι, Παναγία μου. Κύριε Νάκη, πας για παρατράγωδο. Το ξέρεις. Το ξέρεις γιατί σε αυτή τη χώρα αυτό είναι. Δυστυχία σου, Ελλάς.

0: τώρα.
1: Dear Craig Towers.
2: Σου λούπι μπόι, μικρό μεσαίο.
1: Εδώ είμαστε φίλοι και φίλες. Βλέπετε και ακούτε τη σατυρική εκπομπή Ραδιομάχαλο. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση είναι ο Μίμος Πάρης. Μια εκπομπή που μεταδίδει κάθε Τρίτη από τις 7 έως και τις 8 ζωντανά. Πού πάμε. Αυτά είναι τα παπαγαλάκια. Βγαίνουν από εδώ και από εκεί και...
3: Το πέντοπε ο παπαγάλος, το πέ, ο παπαγάλος.
4: Προσωπείτε Νέα Δημοκρατία εδώ.
5: Εγώ.
4: Ναι.
5: Καμία.
4: Σας βλέπω, έχετε πολύ πάθος.
5: Εγώ εκπροσωπώ τη λογική.
4: Και ποια είναι η λογική, να βγαίνει ο Μητσοτάκης για πάντα.
5: Εγώ βλέπω ότι παίρνετε 14%. 14%.
4: Ο Μητσοτάκης 21.
5: 21, λοιπόν.
4: Ο κόσμος είναι ο Μητσοτάκης.
5: 21 ή 32.
4: 21 είναι η πρόθεση.
5: 32.
4: Η πρόθεση είναι 21.
5: Όχι, στην αναγωγή και εσείς.
4: Στην αναγωγή, στα μαγειρέματα.
5: Ποια μαγειρέματα.

0: Λοιπόν, ο μοναδικός πρωθυπουργός ο οποίος έβαλε φόρο στα υπερκέρδη των δύο δηληστηρίων στα χρόνια της κρίσης, της προηγούμενης της πληθωριστικής, είναι ο Μητσοτάκης. Τον οποίο, μάλιστα, από ό,τι καταλαβαίνω, κάποιοι του το κρατούν κιόλας.
1: Το πε, το πε, ο παπαγάλος, το πε, ο παπαγάλος.
2: Το πε, το πε, αφού το είπε ο παπαγάλος Άρης και ο παπαγάλος άλλος. Πάμε, δώσ' του!
3: Πόσο κάνει, πόσο ή όπως κάνει, λέμε στην καθομιλουμένη, πόσο πάει το μαλλί. Είναι πολύ χαρούμενη η κυβέρνηση και τα στελέχη της για τα εγγένεια της νέας πλατφόρμας που μπήκε στη ζωή μας. Είναι απείρως πιο χαρούμενη από ό,τι ήταν πριν από 6 χρόνια που εγγενιάστηκε η πλατφόρμα e-καταναλωτής. Δεν ξέρω βέβαια πόσο χαρούμενοι ήταν οι περίπου 2 εκατομμύρια μηνιαίοι επισκέπτες της παλαιάς πλατφόρμας, αλλά φαίνεται ότι αφού οι ίδιοι που την έκαναν και τη διαφήμιζαν την έστειλαν στο χρονοτούλαπο της ιστορίας, η χαρά των εγγενείων δεν κράτησε πολύ. Τώρα, αν η κυβέρνηση χαίρεται με το πόσο κάνει.gr, νομίζω ότι πρέπει να τους ενημερώσουμε ότι εμείς οι καταναλωτές ζούμε το πόσο ακρίβηναν τα πάντα.gr. Επίσης, μας απασχολεί το πού θα τα βρούμε.gr και το πώς αναντέξουμε.gr. Γενικώς, η κυβέρνηση είχε αναπτύξει μια θεωρία ότι τις πλατφόρμες.gr και μετά ό,τι να είναι pass, έκανε το χρέος της απέναντι στους πολίτες που υποφέρουν από την ακρίβεια. Η νέα πλατφόρμα θα μπορεί να μας πετάει στη μούρη την ιστορική εξέλιξη των τιμών, αλλά και να συγκρίνει τις τιμές στην Ελλάδα με την υπόλοιπη Ευρώπη. Η κυβέρνηση κρύβει κάτω από τις πλατφόρμες την ανικανότητά της ή την επιλογή της να αφήνει την εσχροκέρδη ανεξέλεγκτη και ελπίζει ότι με την επικοινωνιακή καταιγίδα που δημιουργεί γύρω από τις νέες ηλεκτρονικές εφαρμογές, οι πολίτες θα ξεχάσουν ότι ο μισθός τελειώνει στα μισά του μήνα. Οι πολίτες θέλουμε να βγαίνουμε για τα ψώνια μας, όχι να κάνουμε σαφάρι στη ζούγκλα της εσχροκέρδειας που δημιουργεί υπέρμετρο πλούτο σε λίγους την ώρα που οι πολλοί υποφέρουν. Οι πολίτες θέλουν να πέσουν οι τιμές, όχι να βλέπουμε τη διαχρονική τους αύξηση. Έχουμε μνημονικό, δόξα τω Θεώ, και ξέρουμε πόσο δύναμε και στο σούπερ μάρκετ και στη Λαϊκή και στο Χασάπι και στο σουβλατζίδικο και φυσικά στο βενζινάδικο. Καλή είναι η νέα τεχνολογία, αλλά εμείς υποτίθεται ψηφίσαμε κυβέρνηση για να μας λύσει προβλήματα και όχι μια startup που φτιάχνει πλατφόρμα. Και με αυτά εισαγωγικώς πάμε να ξεκινήσουμε και απόψε το Κόντρα 24.
2: Κατάλαβε. Σου λέει, ρίχνει το μπαλάκι στην εξέδρα. Άσε να ασχοληθούν οι πολίτες. Σου έφτιαξα εγώ μια ωραία εφαρμογή, το πόσο κάνει. Το οποίο πριν βγήκε και ο Άδωνης, θα τον βάλουμε, θα τον βρούμε, θα κάνουμε ένα έξτρα βιντεάκι έτσι ωραίο, που είχε για το e-καταναλωτή, κατάλαβες, κατάλαβα να λέω. Είχαμε την εφαρμογή, είχαμε το εργαλείο, κατάλαβες, και κάνουμε ένα καινούριο εργαλείο, απλά για να πούμε, για να τους μπερδέψουμε λίγο. Αυτό το έχει κάνει και ο Πρωθυπουργός. Πάμε να δούμε τι έκανε, έτσι για να καταλάβεις, ότι έχουμε μία, τάζουμε και στο τέλος, πώς το λένε, τα ίδια και τα ίδια. Σε λίγο θα το βάλουμε. Μη στεναχωριέσαι. Κατάλαβες? Κατάλαβα να λέω. Γιατί εγώ τι θέλω να γίνω. Έλα δώσε, τι θέλω να γίνω.
4: Για ένα από τα καλύτερα επαγγέλματα αυτή την εποχή.
2: Αυτή, τι?
4: Για τα επόμενα χρόνια.
2: Επόμενα.
4: Άμα σχολάσεις το πανεπιστήμιο με μεγάλες επιστήμες.
2: Μάλιστα.
4: Είναι αγρότς.
2: Αγρότς.
4: Αγρότσι. Πολύ ξεκούραστο επάγγελμα.
2: Ξεκούραστο, ναι.
4: Κάθεση 10 μήνες κάτω από το
2: πράγμα.
4: Και 2 μήνες λεφτά από 1 ώρα την ημέρα. Όπου το γουστάρεις. Και από κάθομαι στο καφενείο.
2: Μάλιστα.
4: Έπαιρνα τον καφέ μου.
2: Μάλιστα.
4: Έρχεται ένας γεωπόνος.
5: Νομίζω είμαι κομπλέ.
4: Φωνάζει. Είδε κάνας αγρότσι εδώ. Είμαι εγώ ρε αδερφέ, του λέω τι έγινε.
2: Εγώ είμαι ρε.
4: Με λέει θες να σου θείες. Πες ρε τι.
6: Καλά πάει η παραγωγή.
4: Να σου θείς.
6: Πάει τέλεια.
4: Να σου θώ.
2: Το σωθώ ρε παιδί μου, αγρότσα. Έλα πάμε, κάνει. Ο Ανιψιός κάνει περιοδίες, έλα πάμε που πάει, έλα.
7: Εκεί προφανώς ψηφίζουμε με Μητσοτάκη, να φτάνε, δεν χρειάζεται να λέμε ταυτονόητα νομίζω, έτσι. Το μεγαλύτερο μπορώ να σας πω, κατά τη γνώμη μου, μυστικό είναι ότι να λέτε γρήγορα τα όχι που ξέρετε ότι είναι όχι.
2: Όχι.
7: Δηλαδή,
2: όχι.
7: Δεν
2: όχι.
7: Πρέπει να κορυδεύετε τον πολίτη. Αυτά τα θα κάνουμε ό,τι μπορούμε όταν ξέρεις ότι κάτι δεν γίνεται και μάλιστα. Το καταλαβαίνει κάποια στιγμή και το προσβάλλεις. Μάλιστα. Και θα χρειαστεί να τον δεις τρεις φορές αντί για μία, και του λες ψέματα και δεν κόβεις δρόμο και του στοιχίζεις και παραπάνω. Είναι όλο λάθος. Αυτό που δεν γίνεται το λες και το εξηγείς.
2: Μάλιστα.
7: Γνωρίζετε όλοι ότι είμαι γονός του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και της Μαρίκας Μητσοτάκη.
2: Μάλιστα.
7: Ο παππούς μου έλεγε πάντα δεν πας πουθενά χωρίς φίλους σου. Η γιαγιά μου πρώτα απ' όλα μας έμαθε το τραπέζι μας.
2: Χωρίς φίλους όχι, αλλά χωρίς.
7: Να είμαστε όλοι μαζί. Πρέπει να αποφασίσεις τα μεγάλα. Ο πρωθυπουργός θα χαράξει τη μεγάλη στρατηγική. Τα πολλά μικρά, να το θυμάστε, είναι η μεγάλη μεταρρύθμιση.
2: Ωρε παιδί μου, τι λες, ρε παιδί μου, έχουμε πάθει σόκρε!
7: Προφανώς στηρίζουμε Μητσοτάκη, προφανώς ψηφίζουμε Μητσοτάκη, είναι αυτά. Δεν χρειάζεται να λέμε ταυτόχρονα, νομίζω έτσι. Είμαι πάντα παράταξη, είμαι πάντα φανέλα.
2: Φανέλα.
7: Αυτό δεν αλλάζει.
2: Φανέλα. Ωχ, Παναγία μου, τι τραβάμε και δεν το μαρτύραμε. Έλα, πάμε σε κάτι άλλο. Έλα, δώσε εδώ, εδώ, εδώ, δώσε.
5: Όλοι αυτοί που σας κατηγορούν ότι τους έχουμε αγίαση με χαρά, δεν έχουν αντιληφθεί ότι εσείς έχετε μειώσει στο 70% το ποσοστό, το ράτσο.
2: Το ράτσο έχει μειώσει.
5: Έξω με τις ώρες, δηλαδή παλιότερα. Επί ΣΥΡΙΖΑ, ξέρετε τι γινόταν. Πήγαινε ο κόσμος στην όταν 12 η ώρα το βράδυ. Ξεκινούσε η εφημερία από τις 3, 12 και τον έβλεπε γιατρός στις 9 το πρωί.
6: Είναι που έμειναν τους. Είναι συγκρουσιακός. Είναι πανέξυπνος. Μπορεί να πει στη φωτιά και να βγει αλόβητος.
2: Αλόβητος όχι.
6: Είναι άμεσος. Και να το εξηγήσω γιατί είναι άμεσος. Έχει πολύ καλή ομάδα και λύνει τα θέματα. Τα θέματα υγεία, γιατί η υγεία είναι σκληρό εδώ. Το ΕΣΥ είναι σκληρό και παίρνει το βάρος όλης της χώρας. Και ναι, έγινε μεγάλη δουλειά. Μειώθηκαν τα ράτσα, δεν έχει λύσει το πρόβλημα και ξέρετε γιατί θα έχει λυθεί. Και ζητάμε και εμείς. Τα νοσοκομεία είναι για τα βαριά περιστατικά. Δεν είναι για να πηγαίνω για να πει εδώ στα παιδιατρικά και στον ενηλίκων ή για να κουμπάνε τα δίκη ευγυρία στους ηλικιωμένους της ευημερίας του λαϊκού στα ψυχιατρικά και όλα τα σχετικά. Θέλουμε και εμείς, δηλαδή είναι πολύ πρόβλημα. Θα πω όμως από ό,τι θα το κλείσω, το εσύ κάνει σπουδαίο έργο. Τώρα ο Υπουργός με τις ανακαινήσεις μετά την περίοδο κόμματος.
2: Θα δούμε τώρα την ανακαίνιση. Θα δούμε τώρα, περίμενε, περίμενε. Ελένε, τα δικά τους είναι κομματόσκυλα της Νέας Δημοκρατίας. Φαίνεται ξεκάθαρο. Η κυρία έλεγε επί ΣΥΡΙΖΑ. Οι νεοδημοκράτες έχουν ένα κακό στο μυαλό τους. Ξεχνάνε ότι κυβερνούν από το 1974 αυτόν τον τόπο. Έχουν αλλάξει προέδρους, έτσι. Ξεχνάνε, έτσι. Και να τη θυμίσουμε, να σου θυμίσω κυρία μου, εσύ που λες για ΣΥΡΙΖΑ και όλο αυτό, το 2012-14 εκεί, ήταν πάλι υπουργός υγείας ο Μπουμπούκος μας. Ο αγαπητός αυτός που τα βάζει με όλα, όπως λες εσύ, τα ράντζα έχει διώξει, έχουν εξαφανιστεί δια μαγείας. Είναι και μάγος ο Μπουμπούκος, είναι μάγος. Δεν είναι μόνο υπουργός, έτσι. Είναι και μάγος. Πάει, κάνει ανακαινήσεις, κατάλαβες, ανακαινίζεις και φεύγουν τα ράντζα, εξαφανίζονται δια μαγείας. Γι' αυτό είναι μάγος. Ξέχασες κυρία μου ότι είχε βάλει ένα εισιτήριο λες και πήγαινε στα μπουζούκια με 5 ευρώ, το ξεχνάς εσύ. Τόσο μυαλό, εντάξει, εκεί σταματάμε, τι να πούμε. Όταν το μυαλό είναι κομματόσκυλο, είναι κομματόσκυλο. Το 5 ευρώ το ξέχασες κυρία μου ή όχι. Το ξέχασες. Ότι δεν υπήρχαν γάζες επί υπουργείας του Μπουμπούκο τότε. Ρε θα μας τρελάνουν αυτοί. Ρε. Είπαμε να είσαι κομματόσκυλο. Εντάξει να υποστηρίζει ένα κόμμα. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Αλλά να λες και πράγματα. Είσαι από το 1974. Έχεις Καραμαλή. Έχεις Μητσοτάκη. Έχεις Καραμαλή και έχεις τώρα Μητσοτάκη. Ποιος κυβερνούσε αυτά τα χρόνια, εγώ? Για να δούμε αυτές τις όμορφες ανακαινήσεις που κάνει ο Μπουμπούκος και στο ΕΣΥ.

0: Παπά, αν είναι τέσσε να μας πλακώσει μόνο.
1: Το κατάλαβες. Κατά τα άλλα ανακαινήσεις στο νοσοκομείο της Ρόδου. Είπαμε να είσαι κομματόσκυλο, αλλά και τόσο. Τι γίνεται. Ένας η Μισελ κατηγορήθηκε, τον άλλον ένταλμα τον στρατιώτη. Πού το στρατιώτη. Έλα στρατιώτη, έλα στρατιώτη. Κάτσε να έρθει ο στρατιώτης. Περίμενε ο στρατιώτης, περίμενε. Έρχεται ο στρατιώτης. Πού είσαι στρατιώτη. Αχ, ο στρατιώτης να έρθει. Ο φαντάρος. Έλα φαντάρε, πού πας. Πού πας. Έλα βάζω τη στολή μου και σας κυνηγώ. Αλλά η Νέα Δημοκρατία όμως το χάνει. Λοιπόν, αυτό και αυτός. Έλα.
2: Η Νέα Δημοκρατία.
1: Μάλιστα.
2: Κράτησε τη χώρα προσανατολισμένη στην Ευρώπη.
1: Μάλιστα.
2: Στη δημοκρατία.
1: Μάλιστα.
2: Και βέβαια στην θεσμική ομαλότητα.
1: Μάλιστα.
2: Από αυτό το συνέδριο οφείλουμε να στείλουμε καθαρό μήνυμα.
1: Μήνυμα. Ωραία.
2: Ότι η Νέα Δημοκρατία.
1: Στείλτε μήνυμα.
2: Παραμένει η μεγάλη ευρωπαϊκή
1: φιλελεύθερη
2: και πατριωτική παράταξη. Η εγγύηση για το μέλλον του τόπου. Η παράταξή μας πορεύεται μπροστά.
1: Μάλιστα.
2: Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην ηγεσία της.
1: Μάλιστα.
2: Με αυτοπεποίθηση, πολιτική ωριμότητα.
1: Μάλιστα.
2: Και πίστη στις δυνάμεις της χώρας.
1: Μάλιστα.
2: Και με τη σιγουριά.
1: Τι
2: ότι η Νέα Δημοκρατία.
1: Μάλιστα.
2: Θα είναι η νικήτρια στις επόμενες εκλογές.
1: Μάλιστα.
2: Όταν και οψέποτε αυτές πραγματοποιηθούν.
1: Μάλιστα.
2: Θα ήθελα να δηλώσω κι εγώ
1: γιατί...
2: ότι θα είμαι στρατιώτης στην πρώτη γραμμή.
1: Στρατιώτης από πότε. Από το συνέδριο και μετά ή τώρα που ήρθε Δημητράκη το ένταλμα. Ελπίζουμε να τα κάνεις καλά Δημητράκη και να μην συγκινηθεί. Θα κάνεις Δημητράκη, θα βοηθήσεις τη Νέα Δημοκρατία κι εσείς. Σε λίγο ο Πρωθυπουργός δεν θα βρίσκει στέλεχος για στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Όλοι κάτι θα έχουν, όλοι θα είναι λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Στο τέλος μόνο ο Μπουμπούκος και η Βούλτεψη θα είναι. Α, και αυτός εδώ, να τους. Αυτός για να μας πει τι είναι η Νέα Δημοκρατία. Γιατί κι εγώ δεν θυμάμαι, ήμουνα μικρός όταν ιδρύθηκε
3: η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια φιλελεύθερη κεντροδεξιά παράταξη.
1: Μάλιστα.
3: Η οποία... αποτελείται από, το, από, από, τη, από τη σοσιαλδημοκρατία μέχρι και τη δεξιά.
1: Δεξιά
3: μέχρι και τη λαϊκή δεξιά. Άρα, στην πραγματικότητα, αυτό λέει κύριε Ράπτη, η δική μας ιδρυτική διακήρυξη.
4: Μα εδώ, εδώ ακόμα η σοσιαλδημοκρατία είναι και μέρος της
1: Νέας Δημοκρατίας.
4: Αυτό το λέει ο κύριος Φόρτωμας.
5: Αυτό λέω.
3: Αυτό λέει και η δική μας ιδρυτική διακήρυξη. Είναι πραγματικότητα.
1: Το Φόρτωμα είναι άλλο, άστο το επίθετο. Δεν το ήξερε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει αλλάξει στο... από το 1974 και μετά άλλαξε. Έχει γίνει άλλο, δηλαδή ξαναπέστω ρε παιδί μου, γιατί θα τρελαθούμε.
3: Η Νέα Δημοκρατία είναι μια φιλελεύθερη κεντροδεξιά παράταξη.
1: Μάλιστα.
3: Η οποία αποτελείται από, το... από... από... από τη σοσιαλδημοκρατία μέχρι και τη δεξιά. Μέχρι και τη λαϊκή δεξιά.
1: Έρχεται από
3: καινούριο. Στην πραγματικότητα, αυτό λέει κύριε Ράπτη, η δική μας ιδρυτική διακήρυξη.
1: Μάλιστα, ναι.
5: Εδώ, εδώ ακόμα η σοσιαλδημοκρατία είναι και μέλος της Νέας Δημοκρατίας.
6: Ναι.
4: Αυτό το λέει ο κύριος Φόρτωμας.
5: Αυτό λέω.
3: Αυτό λέει και η δική μας ιδρυτική διακήρυξη. Είναι πραγματικότητα.
1: Είναι πραγματικότητα. Το λέει και ο ίδιος. Φορτώστε. Αν σε άκουγε ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καραμαλής, ξέρεις τι θα σου έλεγε, κύριε μου. Σκασμός. Πάψτε επιτέλους. Και κάντε τη δουλειά σας. Το έχετε παραχέσει το πράγμα. Και εδώ μας κλέβουν. Πάμε.
7: Είναι 21 ετών η Κατερίνα. Γεια σου Κατερίνα.
8: Καλή
7: καλημέρα.
8: Καλημέρα Κατερίνα.
9: Καλημέρα σας κύριε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας.
7: Εμείς ευχαριστούμε.
9: Για το βήμα το οποίο μου δίνετε.
8: Εμείς ευχαριστούμε.
7: Μας έκανες μια περιγραφή της καθημερινότητάς σου και όπως την έχεις γράψει εδώ, για να μην τη λέμε εμείς, θέλουμε να μας την πεις εσύ.
9: Φυσικά. Με όλο το σεβασμό προς τα πρόσωπά σας, εγώ θα ήθελα να θέσω ένα απολύτως πραγματικό ζήτημα που αντιμετωπίζουν πάρα πολλοί νέοι σήμερα, κύριε. Mm-hmm. Είμαι 21 ετών. Εργάζομαι με πλήρη απασχόληση και κατοικώ μόνιμο στα Γιάννανα. Ο μηνιαίος μου μισθός ανέρχεται σε 920 μεικτά. Δηλαδή, αυτό αντιστοιχεί σε 775 ευρώ καθαρά. Mm-hmm. Θα ήθελα να προσθέσω ότι εγώ κάθομαι και σας παρακολουθώ το τελευταίο 1,5 χρόνο λόγω της απασχόλησής μου που είναι remote. Ευτυχώς που η remote εργασία μου δίνει και ένα επίδομα τηλεργασίας, το οποίο ανέρχεται στα 20 ευρώ και καταλήγει ο μισθός μου να είναι 795 ευρώ. Τα βασικά μηνιαία μου έξοδα, όπως είδατε και στο μήνυμα, είναι το ενίκιο μου να διαμορφώνεται στα 400 ευρώ. Το σούπερ μάρκετ για ένα άτομο τονίζω, για τα απολύτως βασικά, είναι στα 200 ευρώ. Το ηλεκτρικό ρεύμα στα 75 και η σύνδεση δικτύου που μου είναι απαραίτητη για την εργασία μου στα 30.
6: Εφανώς.
9: Το νερό, αμεληταίος λογαριασμός αλλά υπάρχει, είναι 20 ευρώ. Και τα κοινόχρηστά μου, τώρα το καλοκαίρι τουλάχιστον, είναι 10 ευρώ. Το χειμώνα για θέρμανση ανέρχεται στα 100 και στα 200. Τον σύνολο των παραπάνω εξόδων που αναφέρω αυτή τη στιγμή ανέρχεται σε 735 ευρώ, αφήνοντάς μου μόνο 60 ευρώ διαθέσιμο υπόλοιπο για τον υπόλοιπο μήνα. Εγώ το μόνο που θα αναφέρω είναι ότι έχω σταματήσει τις σπουδές μου. Κατάφερα να περάσω νοσηλευτική και χρειάστηκε να σταματήσω να σπουδάζω πριν από 3 μήνες, γιατί οι γονείς μου δεν μπορούσαν να με συντηρήσουν πλέον. Εγώ αυτό θέλω να αναφέρω. Θέλω να αναφέρω ότι διώχνουμε καθημερινά τους νέους από την Ελλάδα. Έχω βγει εδώ πέρα, ήθελα να πω τόσα πολλά και για την εμπειρία μου το Σαββατοκύριακο με το σύστημα υγείας που λέμε ότι έχουμε. Mm-hmm. Με τον πατέρα του συντρόφου μου να είμαι στο νοσοκομείο από τις 12 η ώρα το βράδυ μέχρι τις 9 το πρωί χθες της Κυριακής. Ακούγοντας γιατρούς, νοσηλευτές μέσα στο νοσοκομείο να γκρινιάζουν και να τσακώνονται για το πού θα κοιμηθεί ο καθένας, και εγώ ήμουν στη γωνία με έναν άνθρωπο που βρήκα λιπόθυμο μέσα στο σπίτι και τον έτρεξα στο νοσοκομείο, μην μπορώντας να μάθουμε τι έχει αυτός ο άνθρωπος.
7: Κατερίνα, εννοεί αυτό... το νοσοκομείο Ιωαννίνων.
9: Ναι, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο των Ιωαννίνων, το οποίο ήταν υποδιάλυση. Λειτουργούσαν οι άνθρωποι και μέσα με ένα σύστημα προδεκαετίας. Προδεκαετίας ένα σύστημα, γιατί είχε πέσει το σύστημα. Να
1: το ακούσουμε σε λίγο. Γροθιά στο στομάχι είναι αυτό. Η Κατερίνα, γροθιά στο στομάχι. Γιατί φταίμε εμείς. Και... και μας λένε συνεχώς, μας βρίζουν οι ίδιοι γιατί εμείς τους φέραμε πάλι στα μούτρα. Ξύπνε, ξύπνε ρε παιδί μου, ξύπνε και δες το λίγο αλλιώς.

0: Συνέχεια μας το λένε. Στα μούτρα.
1: Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και μαλακές.
0: Ξύπνα.
1: Να δεις που κάποτε θα μας
0: και σκέψου τη χώρα σου.

0: νερό και... Και έρχονται οι ίδιοι και σου λένε, μάνα μου, εγώ δεν βγαίνω. Με τι δεν βγαίνεις, μάνα μου, με 5.000 που παίρνεις. Αν η δουλειά αυτή δεν βγαίνεις με αυτά τα λεφτά, λες εμάς, αλλάξτε δουλειά για να βγείτε από αυτά. Εσείς γιατί δεν αλλάζετε δουλειά? Είναι δουλεία σας? Και πώς είναι δυνατόν να μπαίνετε με μηδέν σπίτια ή με ένα σπίτι και στη διάρκεια που είσαστε βουλευτές να αποκτάτε σπίτια, σπιταρώνες 5 και 10 και 20? Με ποιον τρόπο τα αποκτήσατε? Με ένα μισθό που δεν βγαίνετε? Με τι?
1: Τόσες γνώμες. Γρυπή σηκώ τη στομάχη. Πάω στο Ίκα με βρίσκω.
0: Θα μας πείτε ή όχι. Και έχετε αυτό το ποθενέσχες που λέει ότι... που σας λέει γιατί και από αυτό και εκείνο. Και βρίσκεστε με σπίτια, με σπιταρώνες. Και όταν σας λένε γιατί δεν δήλωσες τα 5 ή τα 1000 ευρώ, λέτε, εγώ δεν είναι δικό μου το σπίτι, ήταν της θείας μου που το αγόρασε η Μπατζανάκης ο Κρεοπόλης από το απέναντι Παντοπολείο. Και τη βγάζετε λάδι και καθαρή. Και αν εγώ, ο άλλος, ο Βίτα, ο Κίνος, δεν δηλώσει 5 ή 10 ευρώ, τον κυνηγάει η εφορία. Έρχεται το πρόστιμο και αυτό και εκείνο. Δεν θα μας πούνε, μας έχουν πει. Κατάλαβες, μας έχουν πει, μας το έχουν πει ξεκάρφωτα. Ανελέητα, δηλαδή στα μούτρα μας. Και λέει ο άλλος, δεν βγαίνω. Αφού δεν βγαίνεις, φύγε άμα είναι από την πολιτική. Πήγε κάνε τον αγρότη, πήγαινε κάνε μια άλλη δουλειά άμα δεν βγαίνεις, μάνα μου. Αλλά τα σπίτια τα χτίζεις. Πώς τα φτιάχνεις? Πώς? Και γιατί, αφού δεν βγαίνεις? Δεν βγαίνω, μάνα μου. Δεν βγαίνεις, αλλά τα σπιτάκια τα έχεις κάνει. Κατάλαβες, κατάλαβαν, έλεγα. Είναι, πώς το λένε. Μη το πεις. Έλα, δώσ' το.
2: Όταν το μακρινό 2001 ο τότε Υπουργός Εργασίας του Κώστα Σιμίτη, Τάσος Γιαννίτσης, βάρεσε το πρώτο σήμα κινδύνου για τις συντάξεις, έπεσαν όλοι να τον φάνε και τον φάγανε. Έλεγε τότε για σύνταξη στα 65, 40 χρόνια εργασίας, περικοπές προνομίων και αλλαγές του τρόπου υπολογισμού που θα οδηγούσαν σε ψαλίδισμα σε συντάξεις αρκετών κατηγοριών. Μιλάμε για μια εποχή που οι συνταξιούχοι μπορεί να ήταν και 35 ή 40 ετών και μια καλή σύνταξη ή έστω μια πολύ καλή σύνταξη ήταν όσο σημερινή μισθή 6 μηνών ενός χαμηλόμισθου. Τα αποτελέσματα της εκδίωξης Γιαννίτση μετά την κατακραυγή συνδικάτων αλλά και βουλευτών του Πασόκ που είχε μείνει στην εποχή του Τσοβόλα εδώ στα όλα, τα είδαμε με την πτώχευση της Ελλάδας και την προσφυγή στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Τότε δηλαδή που κατέρευσαν τα ασφαλιστικά ταμεία και ο κύριος Τουρνάρας με τους άλλους μας κουνούσαν το δάχτυλο λες και έφταιγε ο λαός για τα δικά τους λάθη. Και βεβαίως επειδή όλα παίζουν σημειολογικά το ρόλο του.
0: Μας κουνάνε συνέχεια το δάχτυλο. Αυτοί κάνουν τις γκάφες. Κλέβουν, κάνουν, δημάζουν και το χέρι. Εσείς φταίτε.
2: Σήμερα λοιπόν ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, πρώην μνημονιακός υπουργός που λέγαμε και στενός συνεργάτης της κυβέρνησης Μητσοτάκη, γιατί όλα πρέπει να τα βάζουμε στο τραπέζι ή το κάδρο που λέμε οι πολιτικοί συντάκτες, έκρουσε το δικό του καμπανάκι λέγοντας ότι οι δημόσιες συντάξεις δύσκολα θα εξασφαλίζουν επαρκές εισόδημα στους συνταξιούχους στο μέλλον και για το λόγο αυτό, όπως είπε, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να ενισχύσει τα επαγγελματικά συνταξιοδοτικά σχήματα ώστε να λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς το δημόσιο σύστημα ενθαρρύνοντας τη μακροπρόθεσμη αποταμίευση. Με άλλα λόγια, αποχαιρέτα τις συντάξεις που ξέρεις, για να παραφράσω Καβάφη, που τον βλέπω εκεί μόνο του στο παγκάκι να ταινίζει τις χαμένες Αλεξάνδριές του σε μια Ελλάδα που οι εργαζόμενοι φτωχαίνουν και το μέλλον θα είναι λαμπρό μόνο για όσους έχουν. Και επειδή στην Ελλάδα της μίζας και της ρεμούλας αλλά και των δικών μας παιδιών, αυτοί που έχουν δεν συμπίπτουν καλύπτουν με αυτούς που αγωνίζονται για το μεροκάματο, καταλαβαίνεις ότι μας περιμένουν δύσκολες μέρες. Το γενικευμένο κλίμα μαυρίλας συνεπικουρείται από τα νέα στοιχεία της Ελστάτ, που μας ενημερώνει ότι οι γεννήσεις στην Ελλάδα μας μειώθηκαν κατά 4,2%. Δηλαδή, σε απόλυτους αριθμούς, γεννήθηκαν 2.873 παιδιά λιγότερα μέσα στη χρονιά που πέρασε. Και με αυτά εισαγωγικώς πάμε να ξεκινήσουμε το Κόντρα 24.
0: Το κατάλαβες ή όχι? Ελπίζω να τα κατάλαβες. Και εγώ τον αναζητώ, μερικές φορές και εγώ αναζητώ κάποιους ανθρώπους. Αυτός αναζητεί. Πάμε να δούμε.
3: Κάποια στιγμή θέλω να γνωρίσω τον άνθρωπο.
0: Και εγώ θέλω να γνωρίσω.
3: Την εβδομαδιαία ανασκόπηση για τον Πρωθυπουργό. Να τον γνωρίσω και να τον ρωτήσω.
0: Αυτό το ρώτησε το. Και εγώ θέλω να τον ρωτήσω.
3: Παρουσιάζει κάθε Κυριακή. Πώς ακριβώς τη βλέπει? Πού ακριβώς τη βλέπει? Δεν έχει τίποτε. Το ξέρουμε, το γνωρίζουμε. Δεν μιλάμε για την ακρίβεια. Βαρέθηκα να σας λέω για την ακρίβεια κάθε 7 μέρες. Θα το μεγαλώσω λίγο το διάστημα, το κάνω κάθε 15-20 μέρες. Θα σας διαβάσω μόνο μία επιστολή ενός ανθρώπου που υπήρξε διευθυντής σε δημόσιο σχολείο. Θα διαβάσω ένα κομμάτι μόνο για να καταλάβετε, μήπως καταλάβει και η κυβέρνηση, ότι σε αυτή τη χώρα
0: δεν λειτουργούν
3: όλα όπως τα γράφει ο Πρωθυπουργός την Κυριακή, αλλά κάπως διαφορετικά. Τα τελευταία χρόνια, μας λέει ο διευθυντής του σχολείου, βλέπω την εκπαίδευση να φτύρεται καθημερινά. Το σχολείο φορτώθηκε ατελείως. Τη γραφειοκρατία, οι εκπαιδευτικοί εξαντλήθηκαν μέσα σε υποχρεώσεις άσχετες με την ουσία της παιδαγωγικής και οι διευθυντές μετατράπηκαν σε διοικητικούς υπαλλήλους χωρίς πραγματική στήριξη και χωρίς ουσιαστικές αρμοδιότητες. Απογοητεύομαι, λέει, γιατί το δημόσιο σχολείο έχασε σταδιακά τον ανθρωποκεντρικό του χαρακτήρα. Μιλάμε συνεχώς για αλλαγές, μεταρρυθμίσεις και καινοτομίες, αλλά συχνά ξεχνάμε τα βασικά. Τη σχέση δασκάλου και μαθητή, τη χαρά της μάθησης, την καλλιέργεια αξιών, τον σεβασμό στον εκπαιδευτικό και την ουσιαστική στήριξη των παιδιών. Όμως, παρά την απογοήτευση, δεν μετανιώνω για τη διαδρομή μου, λέει ένας διευθυντής σχολείου. Η κατακλείδα στην επιστολή του. Αποχωρώ λοιπόν κουρασμένος και απογοητευμένος από το σύστημα, όχι όμως και από την ουσία της παιδείας. Όταν αποφασίσει το πολιτικό σύστημα ότι πρέπει να παλέψει για την ουσία της παιδείας, δεν θα ακούμε τέτοιες μαγικές ανασκοπήσεις κάθε εβδομάδα από τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Μαγικές, κατάλαβες. Μάγοι είναι αυτοί. Ωχ, Παναγιά μου, Παναγιά μου, έλα πάμε, τι λέει πάλι αυτή, ρε παιδί.
4: Τι Κούφο Νικολάκου, τον άλλο πώς τον είπε στον Μπαγλαμά.
0: Ποιος Μπαγλαμάς,
5: Μπαλατσούκας.
0: Μπαλατσούκας, γιατί του λέτε, λέει.
6: Κυρία Βουλτεψή, στη μουσική όποιος δεν ξέρει τα οργανά εκτίθεται. Το ίδιο και στην πολιτική, όποιος δεν ξέρει τους πολιτικούς του αντιπάλους. Γιώργος Μπαλατσούκας, χάρηκα.
0: Ναι, Μπαλατσούκα τον λέει τον άνθρωπο. Τι, ο άλλος όπως λέει και ο άλλος. Ρε, αχ Παναγιά μου, έλα. Σεβασμός. Πηγαίνουν στα γήπεδα, βλέπουν αγώνα και μετά κάνουν αυτό.
7: But it's like respect for everything, respect for the players, supporters, and also for the stadium. We are kind of honored to be here, so we don't want to make the mess and then leave it. So I think that's the reason why we're doing it.
0: Σεβασμός, έτσι, στους χώρους που είσαι, σεβασμός στη θάλασσα. Αχ, σεβασμό παντού. Αχ, έρχονται οι σφαλιάρες, αλλά... Οι σφαλιάρες έρχονται από τον πρώην Πρωθυπουργό. Τώρα και έλα.
8: Λεφτά βέβαια για τον κόσμο δεν έχετε. Αλλά για να δώσετε 1,5 δισεκατομμύριο σε εταιρείες συμβούλων έχετε. Και μάλιστα με απευθείας αναθέσεις. Η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη έχει καταστεί συνώνυμη της διαφθοράς. Ηθική φραγμή δεν υπάρχουν. Αντιθέτως, κυριαρχεί το ατομικό συμφέρον, η ίηση, η αλαζονία παντού. Το βλέπουμε και στα Τέμπη, όπου η συμπεριφορά κάποιων της κυβέρνησης, ακόμα και σήμερα, αν είναι δυνατόν, είναι αχαρακτήριστη.
0: Κατάλαβες, κατάλαβα να λέω. Βγαίνουν τα μερικοί εκεί, λένε Αντωνάκη μη το κάνεις, Αντωνάκη μη. Αλλά φαίνεται, δεν είναι σίγουρο, ότι ο Αντωνάκης θα κατέβει στις εκλογές, θα κάνει κόμμα. Πού πάμε? Έλα, μην τρως πολλά παγωτά. Μην τρως, γιατί τι παθαίνεις. Έλα.
5: Προκαλέσουν προβλήματα και ποτέ. Συγγνώμη. Για καιρό να φωνάξω και έκλεισε τώρα. Έχω ακολουθήσει αυτό το ήρεμο τώρα.
0: Έκλεισε η φωνή σου. Έλα, τι γίνεται. Γιατί, έλα, πες τα, πρόεδρε.
2: Ότι 70 στενοφόρα δεν λειτουργούν στην ουσία. Πώς γίνεται, ο χρόνος ανταπόκρισης, δηλαδή στα επίγοντα, πώς είναι?
9: Χορηγούνται υποχρεωτικά ρεπό στο προσωπικό, ναι, γιατί δεν υπάρχουν στενοφόρα. Και επειδή στο τεχνικό προσωπικό ήταν ασθενοφόρα κινητοποιημένα για λόγω έλλειψης...
0: Όλα στο εσύ, είδες τα κομματόσκυλα εκεί, τι λένε.
9: Αναγκάστηκαν και έβαλαν χρήματα από την τσέπη.
2: Για τα τακάκια.
9: Αγόρασαν
2: τα τακάκια
9: και λειτουργήσαν 3 ασθενοφόρα προκειμένου να μην κινδυνεύουν οι ασθενείς. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η αναμονή στην Αττική σε πολλές περιπτώσεις, στα περιστατικά που δεν χαρακτηρίζονται πολύ έκτακτα από το κέντρο επιχειρήσεων, μπορεί να είναι και ώρες.
2: Απίστευτο.
9: Ξέρετε, καμιά φορά μπορεί ένας ασθενής δεν μπορεί να περιγράψει επακριβώς το πρόβλημα της υγείας. Το ασθενοφόρο είναι αδιανόητο να καθυστερεί. Και όμως έχουμε καθυστερήσεις, γιατί έχουμε λίγα ασθενοφόρα που επιχειρούν.
2: Κύριε Πρόεδρε, μια στιγμή, γιατί προηγουμένως είπατε κάτι, αυτό το καταλαβαίνουμε, ούτως ή άλλως δεν λειτουργεί το σύστημα υγείας στην Ελλάδα, δεν θα δουλευόμαστε ανεξάρτητα με το τι λέει ο Υπουργός. Εδώ λέτε ότι τα ασθενοφόρα για ένα συγκεκριμένο δεν είχε τακάκια, αστείο δηλαδή, μικρό ποσό. Και βάλανε οι άνθρωποι από την τσέπη τους χρήματα προκειμένου, ναι, να αλλάξουν τα κάκια στο ασθενοφόρο. Ήρθαν αντιμέτωποι με πειθαρχικό έλεγχο.
9: Ναι, καλά κάνετε γιατί το λέτε αυτό το επιχείρημα.
2: Δεν είμαστε γιατί... τώρα, αυτό είναι ντροπής, ναι, πράγμα.
9: Βάλανε τα κάκια να λειτουργήσουν τα ασθενοφόρα, ναι, και θύχτηκε η διοίκηση και προτίθεται να κάνει ΕΔΕ εναντίον των υπαλλήλων. Γιατί βάλανε τα κάκια, πήραν την πρωτοβουλία και έβαλαν από το μισθό τους τα κάκια. Αν είναι δυνατόν. Και θέλει να κάνει ΕΔΕ να διωχθούν πειθαρχικά οι συνάδελφοι. Επειδή προέβησαν σε αυτή την πρωτοβουλία.
2: Ναι. Δεν έχω λόγια. Δεν έχω λόγια. Κάθε μέρα με εκπλήσει αυτό εδώ, το πώς λειτουργεί αυτό εδώ το κράτος. Εκπλήσωμαι ειλικρινά.
0: Εκπλήσεις.
2: Τι να πω, και τι θα γίνει από εδώ και πέρα.
0: Εκπλήσεις και εσύ, παιδί μου.
2: Δηλαδή, μένουν εκτός λειτουργία, ενώ έχουμε τα στενοφόρα, δεν έχουν κάποιες μικροβλάβες, τα κάκια και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Και οι υπάλληλοι κάθονται.
0: Τι είναι αυτό? Δεν ήρθαν τα λεφτά, καταλαβαίνεις.
2: Έτσι, να τα λέμε.
0: Να τα λέμε, να τα λέμε. Δεν ήρθαν τα λεφτά, κορίτσι μου. Γι' αυτό είναι το τέτοιο. Δεν ήρθαν τα λεφτά και πάθαν αυτό. Κατάλαβες. Και δεν ήρθαν τα λεφτά. Και γι' αυτό βάλαν. Αυτό. Πάμε. Όταν ξεχνάς. Όταν ξεχνάς. Πρωθυπουργέ. Ξανακάνεις. Αυτό ήταν που ψάχναμε. Έλα.
10: Τι να σας πω τώρα. Πήγε ο πρωθυπουργός σε Σκυρόδο, στην περιοχή μου.
2: Ναι.
10: Τι εξήγηλε. Αν είναι δυνατόν. Το νοσοκομείο τη ΣΚΟ.
11: Έχω την μεγάλη χαρά να σας ανακοινώσω ότι στις 19 Ιουλίου θα περάσει από την Διευθυντική Επιτροπή της Κυβέρνησης η έγκριση για την χρηματοδότηση του νέου νοσοκομείου της ΚΟ.
10: Μα δεν του είπε κάποιος ότι ο ίδιος το είχε εξαγγείλει ξανά 2 Ιουνίου του 2022 πριν από 4 χρόνια.
11: Και επίσημα ότι η πατρίδα του Ιπποκράτη θα αποκτήσει επιτέλους το υπερσύγχρονο νοσοκομείο. Είναι μονόδρομος η ανέγερση νέου νοσοκομείου. Το υφιστάμενο νοσοκομείο κάλυψε για πολλές δεκαετίες τις ανάγκες του νησιού, αλλά έχει φτάσει πια στα όρια του. Θα συμπράξουμε με την περιφέρεια έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε την απαραίτητη χρηματοδότηση και μέσα στο πιο σύντομο δυνατό
0: χρονικό διάστημα, το 22.
11: Θα αποκτήσετε ένα υπερσύγχρονο νοσοκομείο.
10: Ο ίδιος άνθρωπος, ο ίδιος πρωθυπουργός ήταν αστικό και εξήγηλε το νοσοκομείο.
2: Ξέρετε,
10: και δεν
2: λένε,
10: έχει μπει ούτε μία τσάπα.
0: Και τι πας εσύ να πεις τώρα, κορίτσι μου? Το 22 το είπε. Κατάλαβες. Χαμός, χειροκροτήματα εκεί. Το 26 πάλι. Το ίδιο. Εγγένεια στα εγγένεια. Κατάλαβες. Και εσύ τραγουδάς. Τι τραγουδάς? Οφ. Πάμε. Έλα, δώσ' το. Αυτό, έλα, δώσ' το. Περίμενε, έφυγες. Περίμενε, έλα. Εμείς έτσι θα δουλεύουμε. Όχι, μη. Κάτσε. Περίμενε, έλα. Έτσι θα δουλεύουμε.

0: Κατάλαβες, κατάλαβα να λέω. Πάμε να δούμε τώρα τι... Αρχίσαν τώρα να λένε ότι τι παραλάβαν, τι κάναν, τι αυτό, τι εκείνο, άλλα λέγαν τότε. Πάμε να δούμε τι μας λέει αυτή, τι παραλάβαν, έλα.
1: Επίσημα στοιχεία Eurostat.
0: Επίσημα.
1: Είναι πρόχθεση, να δεν τα δώσει κανένα τούτο, εμείς τα βρήκαμε εδώ. Τα ανακοίνωσε προχθές η Eurostat. Χαμηλότερη αγοραστική δύναμη.
2: Να πούμε όμως εδώ, κυρία Στραβελάκη, ότι εμείς όταν αναλάβαμε κυβέρνηση δεν πήραμε τα οικονομικά, μια χώρα με οικονομικά του Λουξεμβουργού ή της Ελβετίας.
1: Άρα 7 χρόνια μετά.
2: Ναι, γι' αυτό και έχουν γίνει πολλά.
0: Κατάλαβες, κατάλαβα να λέω. Δεν πήραν μια χώρα έτσι. Έλα, πάμε, πάμε εδώ, σε βούλτεψη.
3: Με την κυρία Κοβέση. Mm-hmm. Είναι το εξής, ότι προέρχεται από μια χώρα,
0: μάλιστα,
3: η οποία, το ξαναλέω, δεν έχει παράδοση διάκριση των εξουσιών. Γι' αυτό και προσπάθησε να πετύχει ανανέωση εκτός δικαστικού συμβουλίου, όπως έγινε στη δική της πατρίδα προχτές και γίνονται αυτά τώρα, μέσω του εαυτού της. Θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Ένωση να είχε τοποθετήσει σε αυτή την πρώτη εισαγγελία, δεν λέω μετά, στην πρώτη που έβαλε τις βάσεις, να έχει τοποθετήσει έναν εισαγγελέα από τη Γαλλία που ξέρει το Μοντεσκέ. Και ξέρει, δεν μπορεί να ανακατεύεται και να λέει ότι παραβίασε τον νόμο σου που λέει δικαστικό συμβούλιο. Άμα παίρνεις από τον Τζαουσέσκου.
4: Κάτι ανεξάρτητο, μάλιστα.
3: Κοιτάξτε, όταν παίρνεις από τον Τζαουσέσκου.
0: Τι κάνεις,
4: τι
0: παθαίνεις.
3: Παιδί μου, είναι πολύ πρόσφατα αυτά στη Ρουμανία, γι' αυτό δεν μπόρεσε να συνέλθει. Θέλει πολύ χρόνο. Εγώ δεν θέλω δικαιοσύνη Τζαουσέσκου στην Ελλάδα. Ναι, αλλά ξέρεις κάτι.
4: Είναι Τζαουσέσκου,
3: ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Επειδή όταν έπεσε το καθεστώ Τσαουσέσκου, είχε 500.000 σεκουριτάτες και είχε και τα παιδιά να ρουθιανεύουν τους γονείς τους μέσα στο σπίτι τους. Mm-hmm. Αυτά δεν φεύγουν από μέσα σου. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, αυτοί οι 500.000 κάπου πήγανε, κάπου χωθήκανε.
0: Ναι, κάπου πήγανε αυτοί. Έλα, δώσ' του, αφού το άκουσες.

0: Ωραία, πάμε, πάμε και στα παπαγαλάκια μας. Παπαγαλός, τα δύο παπαγαλάκια που βγαίνουν από εδώ.
1: Το πέντο πέ, ο παπαγάλος, το πέ, ο παπαγάλος.
2: Προσωπείτε Νέα Δημοκρατία εδώ.
3: Εγώ.
2: Ναι.
3: Καμία.
2: Σας βλέπω, είστε πολύ πάθος.
3: Καμία. Εγώ εκπροσωπώ τη λογική.
2: Και ποια είναι η λογική, να βγαίνουν οι Μητσοτάκης για πάντα.
3: Εγώ βλέπω ότι εσάς παίρνετε 14%. 14%.
2: Ο Μητσοτάκης 21.
3: 21. Λοιπόν,
2: ο κόσμος είναι ο Μητσοτάκης.
3: 21 ή 32.
2: 21 είναι η πρόθεση.
3: 32.
2: Η πρόθεση είναι 21.
3: Όχι, στην αναγωγή και εσείς.
2: Στην αναγωγή, στα μαγειρέματα.
3: Ποια μαγειρέματα.
1: Το πέτο με ο παπαγάλος. Έλα. Έλα το πτηνό, το μυστήριο το πτηνό.
4: Λοιπόν, ο μοναδικός πρωθυπουργός ο οποίος έβαλε φόρο στα υπερκέρδη, ναι, των δύο δηληστηρίων στα χρόνια της κρίσης, της προηγούμενης της πληθωριστικής, είναι ο Μητσοτάκης, τον οποίο μάλιστα από ό,τι καταλαβαίνω κάποιοι του το κρατούν κιόλας.
1: Το πέ, το πέ, ο παπαγάλος, το πέ, ο παπαγάλος.
0: Το είπε ο παπαγάλος, αλλά εσύ που χαμπάρι, έλα πάμε τι λέει, έλα ο πρωθυπουργός, έλα.
5: Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Όμως θα πρέπει να δεχτούμε, και αυτό δεν νομίζω ότι αμφισβητείτε, ότι πρόσφατη, αύξηση του πληθωρισμού οφείλεται στα καύσιμα. Αυτό είναι κάτι το οποίο αποδεικνύεται από τα ίδια τα στοιχεία. Και δεν νομίζω ότι επιδέχεται κάποιος.
6: Σε εμάς λίγο παραπάνω, αυτό.
5: Ναι,
6: αυτό
5: γιατί εμείς, και αυτό είναι αλήθεια, ιστορικά, μάλιστα, έχουμε φόρους υψηλότερους στα καύσιμα, γιατί τα καύσιμα υπήρξαν επί όλων των κυβερνήσεων ένας σημαντικός αιμοδότης του κρατικού προϋπολογισμού.
6: Γιατί επιμένετε στο θέμα του ΦΠΑ
0: και
6: του φόρου στα καύσιμα.
5: Αλλά πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές στο τι μπορούμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε. Εγώ, κύριε Χατζηγοράου, δεν πρόκειται ποτέ να κοροϊδέψω τους Έλληνες πολίτες, ούτε να θέσω σε αμφισβήτηση τη δημοσιονομική σταθερότητα. Έχουμε στόχους από την Ευρώπη. Οι στόχοι αυτοί είναι πάρα πολύ συγκεκριμένοι. Αν η Ελλάδα ξεφύγει από αυτούς τους στόχους, θα μπει σε καθεστώς επιτήρησης.
6: Τώρα εδώ αυτό... έχεστε μία κριτική.
5: Αφήστε να τελειώσω και θα απαντήσω στο ερώτημα σας.
6: Αναμένω.
5: Λοιπόν, εγώ αυτό δεν πρόκειται να το επιτρέψω.
0: Αυτό παθαίνουμε λοιπόν, και εμείς. Έλα, με την ατρίβη, έλα.
5: Μειώστε τον αριθμό.

0: ακούγαμε.
1: Ποιο παθαίνουμε, παιδί μου, όταν βλέπουμε τις τιμές, παθαίνουμε κοκομπλόκα. Σου είπα, Αδωνή, μην τρως πολλά παγωτά, παιδί μου. Έλα, μην τρως πολλά παγωτά.
2: Έχω προβλήματα. Ναι. Και ποτέ. Συγγνώμη. Για καιρό να φωνάξω και έτσι τώρα. Έχω ακολουθήσει ευρωστή το ήρεμο τώρα.
1: Μα μπέσει πολλά τέτοιο αυτό και εκείνο και το άλλο. Και πάμε. Πού πάμε? Ναι, πάμε να τελειώσουμε, να κλείσουμε. Ναι, και πώς το λένε.
3: Και είμαστε έτοιμοι, νομίζω, να. Και είμαστε έτοιμοι, νομίζω, να υποδεχτούμε το παρατράγουδο number one. Για να περάσει, παρακαλώ. Για να περάσει, παρακαλώ. Για να περάσει.
1: Τι ω, παιδί μου. Έλα το παρατράγουδο. Αχ, παρατράγουδο μου, δώσ' το.
4: Η Νέα Δημοκρατία είναι μια φιλελεύθερη κεντροδεξιά παράταξη. Η οποία αποτελείται από τη σοσιαλδημοκρατία μέχρι και τη δεξιά. Μέχρι και τη λαϊκή δεξιά. Άρα,
5: καινούργια
4: είναι πραγματικότητα. Αυτό λέει, κύριε Ράπτη, η δική μας ιδρυτική διακήρυξη.
5: Μα το ακούμε, και η σοσιαλδημοκρατία είναι και μέλος της Νέας Δημοκρατίας.
6: Ναι.
5: Αυτό το λέει ο κύριος Φόρτο μας.
7: Αυτό λέω.
5: Αυτό το λέει,
4: αυτό λέει και η δική μας ιδρυτική διακήρυξη. Είναι πραγματικότητα.
1: Αυτό είναι η Νέα Δημοκρατία. Αυτό το δημόσιο χρήμα και η απευθείας αναθέσεις. Αυτό είναι η Νέα Δημοκρατία, κύριε μου. Δεν είναι αυτό που λες εσύ. Κατάλαβες. Μίζε στη μίζα. Έλα, πάρε.
4: Η Νέα Δημοκρατία είναι μια φιλελεύθερη κεντροδεξιά παράταξη.
1: Μάλιστα.
4: Η οποία αποτελείται από τη σοσιαλδημοκρατία μέχρι και τη δεξιά.
1: Μάλιστα.
4: Μέχρι και τη λαϊκή δεξιά. Άρα,
5: καινούργια
4: είναι πραγματικότητα. Αυτό λέει, κύριε Ράπτη, η δική μας ιδρυτική διακήρυξη.
5: Μα εδώ ακούμε ότι η σοσιαλδημοκρατία είναι και μέλος της Νέας Δημοκρατίας.
6: Ναι.
5: Αυτό το λέει ο κύριος Φόρτο μας.
7: Αυτό λέω.
5: Αυτό το λέει,
4: αυτό λέει και η δική μας ιδρυτική διακήρυξη. Είναι πραγματικότητα.
1: Τι είναι πραγματικότητα που το λέει αυτό στο παιδί. Αχ, παιδί μου, αχ, παιδί μου, αχ, παιδί μου, διάβαζε λίγο, παιδί μου, διάβασε λίγο, μορφώσου λίγο. Μην είσαι. Το πόσο κάνει θα μας σώσει, παιδιά. Να σας ευχηθούμε ένα όμορφο καλοκαίρι. Εκτός αν μας βγάλουν πάλι τίποτα και κάνουμε κανένα podcast. Αλλά ελπίζω όχι. Αλλιώς.
8: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό.
1: Στο μοναδικό, παιδί μου, εδώ εμείς είμαστε. Γι' αυτό σε ευχόμαστε ένα όμορφο καλοκαίρι, φωτεινό. Να προσέχετε στους δρόμους και στις παραλίες, παντού. Καλές διακοπές, καλά μαυρίσματα, καλά παγωτά. Μετράτε παγωτά και μπάνια, όπως μετρούσαμε μικρή. Και θα τρέχουμε από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για να βρούμε το πιο φτηνό προϊόν. Γιατί ο ή καταναλωτής έγινε το πόσο κάνει. Γεια σας. Καλό καλοκαίρι.

0: άμα αν τα καθάρματα κανάκης καλυφάτσεις. Κι αυτός ο ψαροκάικο πρέπει να είναι ο Λάτσις. Να κι ο Μπατσινίλας, Μαργεντίνα, Μπέι Γουότσα. Θα είναι εξαδέρφη του Χουάν Ραμόν του Ρότσα.
1: Όπα, όπα, όπα, όρτσα μεγάλη. Ο Ραμόν δεν έχει εξαδέρφη. Ο Ραμόν είναι θεότητα της Αιγύπτου που έκανε γραφή τις πυραμίδες. Βρες κάτι άλλο.

0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Το οποίο μου δίνετε.
2: Εμείς ευχαριστούμε.
3: Μας έκανες μια περιγραφή της καθημερινότητάς σου και όπως την έχεις γράψει εδώ, για να μην τη λέμε εμείς, θέλουμε να μας την πεις εσύ.
1: Φυσικά, με όλο το σεβασμό προς τα πρόσωπά σας, εγώ θα ήθελα να θέσω ένα απολύτως πραγματικό ζήτημα που αντιμετωπίζουν πάρα πολλοί νέοι σήμερα, κύριοι. Mm-hmm. Είμαι 21 ετών. Εργάζομαι με πλήρη απασχόληση και κατοικώ μόνιμο στα Γιάννανα. Ο μηνιαίος μου μισθός ανέρχεται σε 920 μεικτά. Δηλαδή, αυτό αντιστοιχεί σε 775 ευρώ καθαρά. Mm-hmm. Θα ήθελα να προσθέσω ότι εγώ κάθομαι και σας παρακολουθώ το τελευταίο 1,5 χρόνο λόγω της απασχόλησής μου που είναι remote. Ευτυχώς που η remote εργασία μου δίνει και ένα επίδομα τηλεργασίας, το οποίο ανέρχεται στα 20 ευρώ και καταλήγει ο μισθός μου να είναι 795 ευρώ. Τα βασικά μηνιαία μου έξοδα, όπως είδατε και στο μήνυμα, είναι το ενίκιο μου να διαμορφώνεται στα 400 ευρώ. Το σούπερ μάρκετ για ένα άτομο τονίζω, για τα απολύτως βασικά, είναι στα 200 ευρώ. Το ηλεκτρικό ρεύμα στα 75 και η σύνδεση δικτύου που μου είναι απαραίτητη για την εργασία μου στα 30.
2: Εφανώς.
1: Το νερό, αμεληταίος λογαριασμός αλλά υπάρχει, είναι 20 ευρώ. Και τα κοινόχρηστά μου, τώρα το καλοκαίρι τουλάχιστον, είναι 10 ευρώ. Το χειμώνα για θέρμανση ανέρχεται στα 100 και στα 200. Τον σύνολο των παραπάνω εξόδων που αναφέρω αυτή τη στιγμή ανέρχεται σε 735 ευρώ, αφήνοντάς μου μόνο 60 ευρώ διαθέσιμο υπόλοιπο για τον υπόλοιπο μήνα. Εγώ το μόνο που θα αναφέρω είναι ότι έχω σταματήσει τις σπουδές μου. Κατάφερα να περάσω νοσηλευτική και χρειάστηκε να σταματήσω να σπουδάζω πριν από 3 μήνες, γιατί οι γονείς μου δεν μπορούσαν να με συντηρήσουν πλέον. Εγώ αυτό θέλω να αναφέρω. Θέλω να αναφέρω ότι διώχνουμε καθημερινά τους νέους από την Ελλάδα. Έχω βγει εδώ πέρα, ήθελα να πω τόσα πολλά και για την εμπειρία μου το Σαββατοκύριακο με το σύστημα υγείας που λέμε ότι έχουμε, mm-hmm. με τον πατέρα του συντρόφου μου να είμαι στο νοσοκομείο από τις 12 η ώρα το βράδυ μέχρι τις 9 το πρωί χθες της Κυριακής, ακούγοντας γιατρούς, νοσηλευτές μέσα στο νοσοκομείο να γκρινιάζουν και να τσακώνονται για το πού θα κοιμηθεί ο καθένας. Και εγώ ήμουν στη γωνία με έναν άνθρωπο που βρήκα λιπόθυμο μέσα στο σπίτι και τον έτρεξα στο νοσοκομείο, μην μπορώντας να μάθουμε τι έχει αυτός ο άνθρωπος.
3: Κατερίνα, εννοείς το νοσοκομείο Ιωαννίνων?
1: Ναι, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο των Ιωαννίνων, το οποίο ήταν υποδιάλυση. Λειτουργούσαν οι άνθρωποι εκεί μέσα με ένα σύστημα προδεκαετίας ένα σύστημα, γιατί είχε πέσει το σύστημα, και τσακωνόταν η γραμματεία με τους νοσηλευτές, με τους γιατρούς, οι οποίοι δεν ονομάζονται γιατροί. Τσακώθηκα με τους γιατρούς και χρειάστηκε να φύγω. Κύριε, σας λέω ότι πήγα 12 η ώρα το βράδυ, το Σάββατο 12 η ώρα το βράδυ, για να γλιτώσω την κίνηση. Ναι. Επειδή γύρισε η μητέρα του συντρόφου μου και βρήκε λιπόθυμο τον άνθρωπο στο σπίτι. Και πήγαμε στο νοσοκομείο εκείνη την ώρα.
3: Ναι.
1: Και πραγματικά δεν μπορώ να σας περιγράψω τι γινόταν εκεί μέσα.
3: Θέλεις να κάνεις οικογένεια?
1: Αν θέλω να κάνω οικογένεια, πού να κάνω οικογένεια? Mm-hmm. Με τι θα ζήσω αυτά τα παιδιά? Με τι θα ζήσω αυτά τα παιδιά, κύριε? Τι θα φάνε τα παιδιά τους τείχους?
3: Ο σύντροφός σου με τι ασχολείται, αν επιτρέπετε?
1: Ο σύντροφός μου είναι επαγγελματίος οδηγός. Έχει βγάλει τα διπλώματα. Είναι οδηγός λεωφορείου, αλλά σταμάτησε να δουλεύει γιατί ζούμε στη χώρα των κονέ. Γιατί δεν μπορεί να βρει πουθενά απασχόληση. Ναι. Γιατί για να μπει στα ΚΤΕΛ χρειάζεται να δώσεις ένα κεφάλαιο για να ξεκινήσεις. Mm. Και αυτό το οποίο εμείς προσπαθούμε να κάνουμε, επειδή θα σας πω και το άλλο, ο σύντροφός μου για να μπορέσει εμένα να με βοηθήσει, πριν ξεκινήσει να εργάζεται ως οδηγός λεωφορείου, χρειάστηκε να κάνει delivery ως ελεύθερος επαγγελματίας σε γνωστή ψηφιακή πλατφόρμα.
2: Mm-hmm.
1: Χρειάστηκε να βοηθήσει εμένα ένα μήνα και χρειάστηκε να δουλέψει ένα μήνα συνεχόμενα το δεκάωρο, επειδή δεν μπορούσαν οι γονείς μου να με βοηθήσουν. Και έβγαλε 2.000 κέρδος εκείνο το μήνα. Και μέχρι και σήμερα, και είναι και ο λόγος που δεν έχω φύγει ακόμα στο εξωτερικό, είναι αυτό που σας ανέφερα και στο μήνυμα, ότι εγώ πραγματικά δεν πιστεύω ότι έχει μειωθεί η mm-hmm. ανεργία επειδή καλύφθηκαν οι θέσεις. Εγώ πιστεύω πραγματικά ότι αυτό το οποίο συνέβη είναι ότι οι νέοι μας έχουν φύγει. Και το πρόβλημα της Ελλάδος σήμερα δεν είναι το ότι οι νέοι μας φεύγουν. Το πρόβλημα της Ελλάδος μας σήμερα είναι το ότι έχουμε συνηθίσει οι νέοι να φεύγουν. Και δεν κάνουμε τίποτα γι' αυτό. Ζητάμε από τους νέους, κύριε Κούτρα, γιατί άκουσα και εσάς μία μέρα να λέτε, και πραγματικά σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας, να λέτε ότι οι ζωές των παιδιών μας τους ανήκουν. Εγώ νιώθω ότι δεν μου ανήκει καμία ζωή. Και απορούμε γιατί πέφτουν 17 χρονών παιδιά από τις ταράτσες. Τα 17 χρονα κορίτσια που έπεσαν από την ταράτσα στην Ηλιούπολη δεν έπεσαν γιατί είχαν το άγχος των πανελλαδικών εξετάσεων. Είχαν το άγχος για το τι θα κάνουν για το υπόλοιπο της ζωής τους αν δεν καταφέρουν να πετύχουν.
3: Επειδή είναι λίγο ευαίσθητο αυτό, Κατερίνα, μην το αναφέρουμε αυτό. Είναι λίγο ευαίσθητο,
1: πολύ ευαίσθητο θέμα.
2: Εσύ, Κατερίνα, η εκτίμησή σου, δηλαδή, το μέλλον σου πώς το βλέπεις, κορίτσι μου?
1: Το μέλλον μου εγώ, κύριε, το βλέπω στο εξωτερικό. Δεν λέω ότι εκεί θα καταφέρω να πραγματοποιήσω τα όνειρά μου. Εγώ αυτό το οποίο λέω είναι ότι θέλω ένα αξιοπρεπή μισθό. Θέλω να ζω με αξιοπρέπεια. Θέλω να μπορώ να συντηρώ τον εαυτό μου.
3: Δεν φτάνουν τα λεφτά, ρε παιδιά. Δεν φτάνουν τα λεφτά. Γιατί όταν, όταν δεν φτάνουν στα Γιάννενα, πώς θα φτάσουν στην Αθήνα?
2: Ναι.
1: Αυτό ακριβώς. Έχουμε συνεχώς τη συζήτηση με τον σύντροφό μου να έρθουμε στην Αθήνα. Αν δεν μπορώ εδώ στην Ελλάδα με αυτά τα χρήματα να συντηρήσω τον εαυτό μου που μου είπαν πήγαινε, διάβασε, δούλεψε, θα πας μπροστά και εγώ σήμερα έχω κάνει το επόμενο βήμα για να πατήσω, να ορθοποδήσω, να ανεξαρτητοποιηθώ και βρίσκομαι ένα βήμα πάλι πριν το παιδικό μου δωμάτιο. Αυτό αποκαλούμε εμείς ότι πάμε μπροστά και ότι ανήκουμε σε ένα ευρωπαϊκό κράτος. Ένα ευρωπαϊκό κράτος σημαίνει ανάπτυξη. Εγώ δεν βλέπω καμία ανάπτυξη. Μιλάμε όλη μέρα για ανάπτυξη. Βλέπω οι πολιτικοί μας να χρησιμοποιούν ένα ξύλινο λόγο.
3: Ναι. Κατερίνα, εμείς τώρα, επειδή είμαστε και μεγαλύτεροι από σένα, θα μπορούσαμε να ήμασταν
2: γονείς σου.
3: Οι δικοί σου να είναι καλά και να τους χαίρεσαι, τέλος πάντων. Το μόνο που έχουμε να σου προτείνουμε, δεν έχουμε να σου προτείνουμε τίποτα ούτε να σου πούμε κάτι. Εμείς σε βγάλαμε εδώ για να πεις το πρόβλημα, γιατί πραγματικά μας εντυπωσίασε το μήνυμά σου. Να συνεχίσεις την νοσηλευτική, παιδί μου, και να προσπαθήσεις να μείνεις εδώ, να κάνεις οικογένεια.
1: Δεν μπορώ.
3: Έχεις δίκιο.
1: Πραγματικά δεν μπορώ.
3: Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ θα ήθελα να πω απλά ένα τελευταίο, σας παρακαλώ. Θέλω να σταματήσουμε να ασχολούμαστε με το πολιτικό σύστημα. Θέλω να αρχίσουμε να ασχολούμαστε με το πολιτιακό σύστημα. Πρέπει να αρχίσουμε να ασχολούμαστε με το πολιτιακό σύστημα.
3: Ναι.
1: Δεν γίνεται αυτό. Θέλω να πω, γιατί δεν απευθύνομαι σε εσάς τους δύο. Δεν απευθύνομαι σε εσάς τους δύο αυτό. Θέλω να πω, γιατί δεν απευθύνομαι σε εσάς τους δύο. Απευθύνομαι σε αυτό που ξεκινήσατε.

0: αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr. Στο Radio Paris, η ώρα είναι 8.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10, μόνο στο radioparis.gr.
3: Ο Αλέκος βγήκε από το παράθυσο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη. Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
0: Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: στο Radio Paris. Η ώρα είναι 9.
1: Ξέρω δεν είσαι στο παντρεμί.
2: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
3: Ρωμαίος
4: Γιουλιέτα.
3: Από του Μπορ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Γιουλιέτα, η Ρώμανε.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας.
3: Χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
4: Τρεχάτε για να δείτε.
3: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
5: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
6: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

σπόρια κι αγιοσύνες μου προσφέραν οι σιρήνες, οι άγγελοι και αρχάγγελοι και χίλια πνεύματα τρελά.

χιλιάδες πρόσωπα χλωμά μες στις διαπραγματεύσεις. Τα μυαλά μου έκανα κύμα, σπεκουλές και μυαλά.

Με ξυπνάνε κύματα, ρήματα και στήματα, ατέρμονα διλήμματα, ρεύματα.

δεύτερο ψέμα και τρίτο ψέμα και ανεβαίνω. Τετάρτο πέμπτο, κρατώ το τρίτο, διώχνω το πρώτο,

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Έλσα Καραγιάννη και ακούτε Radio Paris.

έγινα ένα με τα σύννεφα και ταξίδεψα όπου φυσούσε ο καιρός. Και έφυγα και έτρεξα και χάσα το σχήμα μου και έγινα σύννεφο και μαύρισα και δάκρυσα και άρχισε η βροχή να πέφτει.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Είμαι ο Μάνος Τριπιάς και ακούτε Radio Paris.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη. Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
2: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
3: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: Παρίς.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Ελένη Λαγού και ακούτε Radio Paris.

Μια μέρα πήγαμε για μπάνιο στη Ραφίνα, μαζί οι φίλες σου η Λίλα και η Μαρίνα.

0: στο Radio Paris. Η ώρα είναι 12.
1: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
2: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
3: Ρωμαίος,
4: Γιουλιέτα.
3: Από του Μπορ, την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: μα σύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Γιουλιέτα, η Ρώμανε.
4: Ρωμαίος, Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
4: Τρεχάτε για να δείτε.
3: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
5: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
6: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη. Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

Δεν είναι ο έρωτας σακάκι να φοράς, ούτε πουκάμισο μισάνοιχτο

δεν είναι η αγάπη μονοπάτι φωτεινό. Έχεις παράγματα από καρδιές που κλείσαν. Μ' αφήνει πάνω σου ένα χρώμα γαλανό απ' τα φωτάκια του ουρανού.

τις νύχτες σ' έναν ούριζα και χτίζα το όνειρό σου. Κι εγώ ονειρευόμουνα τον κόσμο το δικό σου.

ζητώ συγγνώμη για όσα ήμουν σίγουρος και εσύ διαφωνούσες.

0: στο Radio Paris. Η ώρα είναι μία.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
3: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη. Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

Τώρα θα σας πάω για λίγο στην Αθήνα του 30. Ένα βράδυ ο Ατίκ τραγουδάει στη Μάντρα. Ξαφνικά εμφανίζεται η πρώην γυναίκα του Μαρίκα Φιλιππίδου με τον νέο της σύζυγο. Ο κόσμος μόλις τη βλέπει ξεκινά να ζητά επίμονα από τον Ατίκ να παίξει το τραγούδι «Είδα μάτια» που της είχε γράψει στο παρελθόν. Εκείνος ανταυτού ζητά λίγο χρόνο από το κοινό, αποσύρεται στα καμαρίνια και επιστρέφει ύστερα από 10 μόλις λεπτά, λέγοντας...

Είδα μάτια, με σκίζεται κομμάτια σε μια παλιά πληγή που ακόμα αιμορραγεί.

Πρέπει να σου μιλήσω για αυτήν. Γιατί είναι μέσα μου και κατοικεί εκεί. Θέλω να σου την περιγράψω για να την καταλάβω κι εγώ. Είναι κτήμα μου, αλλά δεν τη θέλω. Ζω μαζί της τόσα χρόνια κι ούτε έχω καταλάβει πώς. Ούτε και πώς θα την ξεφορτωθώ. Μου τρυπάει το κορμί κάθε ώρα, κάθε λεπτό. Με κάνει να μην λέω αυτά που θέλω. Συχνά να σκέφτομαι και να αντιδρώ ανάποδα από ό,τι επιθυμώ. Είναι οργή, αλλά πια την αποκαλώ παλήρια. Γιατί ξέρω πως δεν θα φύγει. Στην ουσία είναι μόνο η ανασφάλειά μου. Άλλοτε τρυφερή και ήρεμη, άλλοτε οργισμένη. Και συνήθως και τα δύο μαζί ταυτόχρονα. Αναρωτιέμαι πώς κάνουν αυτοί που δεν φοβούνται τίποτα, που τολμούν και επιβάλλουν τη θέλησή τους, που ξέρουν να προσποιούνται με χαμόγελο και να γοητεύουν. Εγώ έμαθα μόνο να συγκρατούμε.

0: Να δίνεις τον άλλο όλη σου την αλήθεια. Να μην κρατάς τίποτα.
1: Λένε πως αυτό είναι αγάπη μου. Η αγάπη.
0: Γι' αυτό θέλω να τα πω σε σένα, που είσαι ένα παιδάκι που κλείνει τα 40.
1: Λένε

Θα έπρεπε να έχω μεγαλώσει, να έχω χειραφετηθεί. Να μην εξαρτώμαι από το αν αυτή με θέλει φτερό στον άνεμο. Το πιο αστείο είναι το δουλεύω, το αναλύω, στορκίζομαι. Θα έπρεπε να τη βλέπω να έρχεται από μακριά και να την αποφεύγω ή έστω να τη διώχνω. Κι όμως με αυτήν πορεύομαι, με αυτήν αγαπάω. Γι' αυτό και τόσοι ταξίδεψαν πάνω μου εξαιτίας της. Θα ήθελα να σου μιλάω μόνο όμορφα.

0: της επιτρέπω να καταστρέφει, να τα χωλημένα όλα. Αν της δώσεις όμως μια ευκαιρία θα δεις. Δεν θα σε πειράξει. Απλά θα σου ζητήσει προσοχή. Όταν όμως λύνει τα μαλλιά της, χάνεται ο κόσμος. Με κυριεύει, μπαίνει στο βλέμμα μου, στο πρόσωπό μου, στη φωνή μου. Προκαλεί ένα κύμα που σαρώνει τα πάντα στο πέρασμά του. Κι όμως μου λένε ότι είμαι σταθερός, ότι βασίζονται πάνω μου. Κι εγώ βλέπω μόνο αυτό το παιδάκι. Πες μου ότι το βλέπεις κι εσύ.
1: Λένε πως αυτό είναι αγάπη μου. Η αγάπη.
0: Να δίνεις τον άλλο όλη σου την αλήθεια, να μην κρατάς τίποτα.
1: Λένε πως αυτό είναι αγάπη μου. Η αγάπη.
0: Γι' αυτό θέλω να τα πω σε σένα που είσαι ένα παιδάκι που κλείνει.

πρώτη φορά, αγάπη μου, θέλω να δείξω σε σένα αυτή την παλήρια. Αυτό είναι αγάπη.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 2.
1: Ρωμαίος,
2: Γιουλιέτα,
1: από του Μπορ, την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
2: τρεχάτε για να δείτε.
1: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
3: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
4: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη. Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Παλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

του έρωτα ο τόλος κι όλου του κόσμου στόλος. Εμένα πια δε με χωρά που φτάνει η βάρκα του ψαρά. Με πάει και με φέρνει και τα μυαλά μου παίρνει.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 3.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες σας διαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπορ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε.
2: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
4: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
5: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρη Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.